0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
9: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
12: Βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 Μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και επιτέλους με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους επιτέλους, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και κυρίως με τον κύριο Γιάννη Πιταρά στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πλήρης, όμορφη, σαββατιάτικη παρέα, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο Λάζαρος αναστήθηκε, ο κύριος Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μας.
0: Θα δραματοποιήσω όλα, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, άσε να δώσουμε λίγο χρώμα.
0: Μια περιπετιούλα.
1: Να δώσουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.
0: Κάτσε, θέμα να τα ξεπερνάς αυτά.
1: Έλα, συνέντευξη. Πώς είσαι, πώς πήγε.
0: Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, τα δύσκολα είναι. Τα δύσκολα περάσανε. Τώρα απλά είναι ένα διάστημα χρονικό μεγάλο το οποίο θα πάρει μια, αυτό που λέμε, αποκατάσταση.
1: Αποκατάσταση.
0: Ναι, ναι. Θέλει τρόσιμο τώρα γιατί είναι από το 0 τα χιλιόμετρα.
1: Και μετά σχεδόν καινούριο.
0: Περίπου, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μετά. Σαρώσω μετά, δεν το συζητάμε. Σηκώ, κάτσε, σήκω θα με.
1: Αφού μετά θα βγαίνει κάτω εδώ στην πόρτα και θα αρχίσει να τρέχει και θα τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε.
0: Ξέρεις, από κάτι τέτοια αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που άμα δεν είσαι και πλήρως λειτουργικός που λέμε,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να τα κάνεις. Απλά πράγματα, να σηκώθεις μια καρέκλα, να κάτσεις, να δείξεις, τέτοια πράγματα. Δεν λέμε για κάτι φοβερό, να κάτσεις να γράψεις κανένα απόνυμα.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Εντάξει, κοίτα, μικρά παιδιά είμαστε.
0: Καλά, χαιροπολύ.
1: Περνάμε παιδικές ασθένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Όλα καλά.
1: Όλοι εδώ πέρα μας στέλνουν μηνύματα, να ξέρεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο λόγος σου.
0: Ναι, παιδί, μια χαρά είμαστε. Καταρχήν, είδα τρεις ανθρώπους τώρα στην καντίνα που κατέβαινα τη Συγκρού.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τρεις. Τρεις όμως είχε και έξω από τη Σιλινουργία.
1: Κοπέλες. Ή αγόρια.
0: Άντες, αγόρια. Γενικά ψόφια τα πράγματα. Δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Κοίτα, τι ώρα ήρθες.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα γιατί είμαι κάπως. Οι άλλοι που είναι μια χαρά γιατί δεν βγαίνουν.
1: Αλλιώς θα βγαίνεις,
0: Τώρα με αυτό που πέρασα. θα σαρώσω τώρα. Δεν θα αφήσω πανηγύρια, πανηγύρι.
1: Κοίτα, στη Μιχαλακοπούλου πάντως, εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι ζέστες έχουν πιάσει και τους κλάμπερς.
0: Ναι.
1: Τους έχουν επηρεάσει, μάλλον, σε ό,τι αφορά στο ντύσιμό τους. Τα κορίτσια φορούσαν αμάνικα και κοντά μινί.
0: Αφού φορούσαν, εντάξει.
1: Και τα αγόρια.
0: Σε καλό δρόμο,
1: κοντομάνικα που καμισάκια. Και τρώγανε το βρώμικό τους πάρα πολύ ωραία. Είχε 6-7 άτομα η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου. Οπότε μια χαρά. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το απόγευμα. Έτσι,
0: με, χρυσά, με χρυσά κουτάλια τρώμε. μέχρι βρώμικο. Μέχρι εκεί είμαστε. Παραπέρα δεν έχει. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος και πας και πάρεις κανένα κεσεδάκι με κεράσια. Ξέρω εγώ.
1: Α, καλά τώρα. Εσύ το πας αλλού τώρα.
0: Μωρό μου, που θα σε βγάλω έξω. Πάμε να φάμε κεράσια.
1: Λοιπόν, σταθερότητα στη χώρα, κύριε Γιάννη.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
1: Ωραία τα πράγματα πάνε. Μόνο τα κεράσια είναι λίγο ακριβά, αλλά τα πάνε τέλεια. Μην γιατί δεν αρχίζει.
0: Αφού το είπε και ο άνθρωπος εχθές. Το δίλημα λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι, το είπε.
0: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι να έρθει. Αλλά είχε και ένα επιχείρημα που ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, εσύ ας πούμε που τον ακολουθείς έτσι πολύ πιστά και ναι, ρουφάς κάθε του λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω να σε έπεισε το επιχείρημα ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι στο Μαξίμου, ποιος είναι ικανός από τους υπόλοιπους κλίν του ιδίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πες ότι βγει και είναι στο Μαξίμου και είναι 3 η ώρα, δεν θα είναι στο Μαξίμου, θα είναι στο σπίτι του. 3 η ώρα το πρωί, 3:30 και χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ικανός, λέει, να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση?
1: Κανείς.
0: Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, μην είσαι και τόσο κάτι. Δηλαδή, λέει ο βασιλιάς άσπρο και εσύ γίνεσαι βασιλικότερος. Συγκρατήσου λίγο. Μην καρφώνεσαι τόσο πολύ.
1: Έχω συγκλονιστεί από το άλλο.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τι είναι, κουλοί, δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, μισό λεπτό.
0: Μας τρελάνεις πριν πρωί.
1: Λέω κανείς, διότι συγκλονίστηκα και από το άλλο. Λέει, λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια, ναι, να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Πες το στον Πρωθυπουργό, μπας και στο λύση, ήθελα να πω εγώ.
0: Γιώργο, μην πατάς σε 25 βάρκες ταυτόχρονα.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλε το τριψήφιο να, έτσι, να δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Το πιάσε το υπονοούμενο.
3: Βέβαια και το πιάσα. Βεβαίως και το πιάσα.
0: Ποιος, δηλαδή άλλος δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
3: Εσύ ποιος θες να το σηκώσει το τηλέφωνο τώρα.
0: Λέω, ένας είναι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να απαντήσει. Πες ότι είναι, πες, χτυπάει, ας πούμε, κάτι έχει γίνει στον κόσμο όλο.
3: Με να ρωτάς τώρα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
3: Τι να σου πω.
0: Και να απαντήσει.
3: Κοίτα, γενικά κάποιος θα υπάρχει να το σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι, άμα το σηκώσει, τι θα πει. Και σε ποιον θα το πει.
0: Εσύ, άμα σε πάρει από 3.30 ώρα το πρωί, τι θα πει, για πες μου.
3: Ποιος είναι.
0: Ποιος είναι.
3: Ποιος είναι, θα πω.
0: Άσε μαζί, Γιώργο.
3: Έλα, ρε Γιάννη, τώρα που πας να κάνεις τώρα.
0: Βραχνέ, βάλ' του εδώ πέρα, γιατί

0: Εσύ άμα χτυπήσει εκείνη την ώρα τηλέφωνο θα σε γλυκουλείς όπως το τραγούδι.
1: Ποιος είναι παρακαλώ?
2: Αλλό.
1: Γεια σας.

0: Τώρα κατάλαβες γιατί το είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι εκεί πέρα, πόσα χρόνια είναι πρωθυπουργός?
1: 7.
0: Ωραία. Και δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Και κάθε αγωγόν και περιμένει. Γι' αυτό το είπε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έβγαλε μια λύπη, μια παράπονα, ένα κάτι.
1: Για δες εκεί τι σου γράφουν.
0: Τι μου γράφει, δες εσύ, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ, κάνω άλλη δουλειά εδώ.
1: Μπορεί, λέει, να το σηκώσει ο Βελόπουλος να πει τα γκασμπαζάτ Βλαντίμιρ.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλη εκδοχή με το τηλέφωνο πάντως.
1: Βάλτε.

0: Έδωσε την απάντηση η κυρία Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα κάνει ένας που θα είναι στο Μαξίμου 3.30 το πρωί και θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Λες σιγά το δύσκολο. Θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, να το σηκώσεις. Θα κλείσεις τα φώτα, θα ανοίξεις την πόρτα και θα πάρεις τους δρόμους.
2: Για διάβασε εδώ τα μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Επειδή εγώ, κύριε Πιταρά, λέει ο Γιάννης, εμπιστεύομαι την άποψή σας. Για πέστε μας την περίπτωση, λέει, ενός δύσκολου εθνικού προβλήματος. Ποιον θα θέλατε εσείς να σηκώσετε το τηλέφωνο?
0: Τον αρχηγό Γεθά.
2: Τώρα πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Καμία εξέδρα.
2: Ξεκάθαρα. Στο Μαξίμου θα είναι το τηλέφωνο. Ο αρχηγός Γεθά δεν είναι στο Μαξίμου.
0: Θα μιλήσουν μετά, θα μιλήσουν.
2: Θα γίνουν
0: να μιλήσουν. Θα γίνουν. Μόνος θα πάρει απόφαση.
2: Ο Νικολάκης λέει από πάνω, Αριστομένης λέει, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Στη συνέχεια του ερωτήματός σας, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και τι θα του πει, σας απαντάω. Το σηκώνει το τηλέφωνο ο Νικολάκης.
0: Ναι.
2: Και λέει, πάρε με στο άλλο, λέει, αυτό παρακολουθείτε. Καλοπροαίρετα λέει. Πάντα ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης.
0: Έχουν χιούμορ όμως, ε.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρε με στο άλλο αυτό, παρακολουθείτε. Ωραία πράγματα. Αυτά με τα τηλεφωνήματα, ναι. Να είναι καλά η Βουλή και το κανάλι της Βουλής, να, γιατί καλά, η αλήθεια, ναι, είναι ότι άμα έχεις λίγο χρόνο και χαζεύεις και κάνεις ζάπινγκ και πέσεις πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πάνω σε κόντρα. Και γενικά όλοι είναι τσακωμένοι με όλους. Όλοι είναι θυμωμένοι για κάποιο λόγο, όλοι.
2: Τώρα τι θα κάτσει, όλοι θυμωμένοι. Δύο είναι θυμωμένοι πάντα.
0: Ερπαιδί μου, δύο.
2: Ο Κωνσταντοπούλου και ο Γεωργιάδης.
0: Βρέπει, έχουν πάρει τώρα χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Και σου λέει ότι για να παίξουμε στα κανάλια πρέπει να δείχνουμε θυμωμένοι.
2: Έχει κι άλλους θυμωμένους.
0: Έχει κι άλλους, ό,τι θες έχει. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνης με τη ζωή, βέβαια, γιατί είναι πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι. Μόλις δύο ένα τον άλλον, αφηνιάζουν.
2: Ναι, και γενικώς, άμα δουν κι άλλους, αφηνιάζουν. Γενικώς αφηνιάζουν.
0: Ναι, ερπαιδί μου, απλά ξεκινάνε γλυκά. Ανεβαίνουν στο βήμα, κοιτάνε πάνω αριστερά, βλέπουν τα άνω-δυτικά θεωρία, βλέπουν παιδάκια από σχολεία, ναι, τα καλημερίζουν, τα υποδέχονται και τους λένε και τώρα...
2: Και τώρα ακούστε.
0: Και τώρα ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς εδώ.
3: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της σε αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
4: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είσαι φασίστας.
4: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του δημοτικού σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να είμαι μια γωνιά και να περιμένω αυτά τα παιδάκια βγαίνοντας από τη Βουλή. Έτσι να τα ρωτήσετε, τι είδατε σήμερα.
2: Και χαμογελαστά θα είναι.
0: Πώς σας φάνηκε.
2: Αστείο.
0: Τι καταλάβατε.
2: Τίποτα.
0: Είσαι φασίστας, λέει. Δεν γράφετε στα πρακτικά. Α, δεν γράφετε.
2: Φασίστας.
0: Το ξαναλέω. Είσαι φασίστας. Για να καταγραφεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Πω. Είχε πολλά πράγματα. Είχε πολλά τέτοια την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι.
0: Βρε, ό,τι θες είχε.
2: Ό,τι θες.
0: Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια η Αθανασίου. Η Αναστασίου, συγγνώμη, του Πασόκ.
2: Η Αναστασίου.
0: Ναι, η οποία τα βάλε με το Τζίπρα αυτή τη φορά. Βέβαια το σχόλιο που έκανε, η αλήθεια είναι ότι αποδοκιμάστηκε από όλους. Και η ίδια.
2: Και από το ίδιο το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, και από την ίδια μετά, γιατί κατάλαβε. Εντάξει, ότι αυτό κάποια φορά, ξέρεις, εκεί από υπερβάλλοντα δήλωσε κάποια πράγματα στον αέρα, τον τηλεοπτικό. Γιατί
2: να δώσει έμφαση στη σκέψη σου.
0: Καμιά έμφαση. Απλά ρε παιδί μου, έχουν μπει όλοι σε ένα τρυπάκι, ναι, ότι να πούνε μία ατάκα, μία εξυπνάδα, ένα κάτι, να παίξουν στα δελτία ειδήσεων.
2: Να τους γράψουν.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Άκουτη.
6: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαθμά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πού κολλάει γιόγκα?
2: Μπορεί να τον μπέρδεψε. Η κυρία Αναστασίου το μαλλί το βάφει.
0: Εντάξει τώρα ρε παιδί μου, και εσύ τώρα δεν είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: επειδή επίπεδο. Τη βλέπω τώρα, την έβαλα εδώ να τη δω.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επίπεδο.
2: Γιάννη.
0: Ο Γιώργος τον Παγκράτη λέει καλημέρα σας. Να σηκώσετε το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου 3 το πρωί στο Μαξίμου και να φωνάζει. Τι είπατε, τι είπατε.
2: Είστε φασίστας. Άλκης, βρε παιδιά, αφήστε τα όλοι, λέει. Είδατε τις ομιλίες εχθές. Φασίστα τον έλεγε Κωνσταντοπούλου και δεν τον άφηνε να αρθρώσει μια κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι κοινοβούλιο αυτό όταν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα από Γιώργο Λεμπέση, λέει Βαλέ. Κολλάει με την κουβέντα. Γεράσιμος από Μάλτα. Κύριε Πιταρά, στο χωριό το λέμε. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, λέει. Περαστικά και καλημέρα σας. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, λέει, να μην τραγουδάμε μόνο το αναπάντητες κλείσεις παντού.
0: Αυτό.
2: Ενώ κάθε
0: το...
2: βράδυ.
0: Ξαναπέστο.
2: Στο σκοτάδι.
0: Αυτό ξαναπέστο.
2: Καλημέρα και περιστικά στον κύριο Πιταρά, του οποίου την ερώτηση κουλή είναι οι άλλοι υπόλοιποι. Απαντάω, δυστυχώς ναι, λέει ο Γεράσιμος.
0: Παιδιά, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας θα ψηφίσει με βάση την, τα πιστεύω του, την ιδεολογία του, το έργο που έχει παράξει ο καθένας, την πορεία του. Αν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Όλοι, αυτοί είναι λόγοι, εννοείται.
2: Το άλλο θα μου το εξηγήσει τώρα.
0: Ποιο?
2: Που είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνω, λέει, και τέτοιο. Λυπάμαι και θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Το είπε και αυτό, ναι. Βέβαια, το εξήγησε παρακάτω. Λέει με τα τόσα μέτρα που έχουμε πάρει και τις αυξήσεις τους μισθούς κτλ.
0: Δεν έχουν αποδώσει.
2: Λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
2: Εκεί, άμα τον πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Εδώ τα λεφτά μπαίνουν από μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Κεράσια, Γιώργο μου, κεράσια.

0: Αυτό τώρα που κολλάει. Έβαλες λάθος τραγούδι, έχεις πάθει εξάρτηση από τα κεράσια.
1: Όχι, αγόρι μου, για σένα τα αφιερώνω που έχεις πάθει εξάρτηση στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι δικό σου, όλο δικό σου. Μέχρι το μεδούλι, φάτο.
0: Πω, πω, θα μ' ακούνε ζωγράφου και θα με. Ότι έχω γίνει και έχω πάθει και εξάρτηση κιόλας. Λοιπόν, μπορώ τώρα να σου πω μια σημαντικότατη είδηση, γιατί εσύ τα βλέπεις όλα με τα γυαλιά της Βουλής.
1: Βγάλτα.
0: Και δεν παρακολουθείς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τώρα τα X-Files που έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ανάψει συζήτηση και καλά, λέει, και πάμε να μιλήσουμε και με έναν ειδικό. Λέει, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα UFO, ουφολόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθονται, γεια σας τον, του λένε, έχουμε τον κύριο Τάδε μαζί μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα, το σημαντικό θέμα. Και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για αυτά τα θέματα και το τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ο αποχαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων από το Πεντάγωνο. Και τι τους λέει.
1: Τι τους λέει.
0: Δεν είμαι ουφολόγος, λέει, είμαι ουρολόγος. Και μπαίνουν όλοι παγωτό μέσα στο στούντιο. Έγινε ένα λάθος.
1: Κινέζο βγάλανε.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Έγινε λάθος. Και αντί για ουφολόγο, καλέσανε στο στούντιο ουρολόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Και το ρωτήσανε, δεν ξέρανε.
0: Δεν το ξέρανε και τους, λέει, και τους είπε, είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται, λέει, παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ο κύριος για τα ούρα.
0: Και μπήραν όλοι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στις.
1: Μιχάλης για τα ούρα. Άμα είχαν με το στομάχι, θα φωνάζανε τον κύριο Γιάννη για καούρα.
0: Λοιπόν, κανόνισε, μην πάθεις και εσύ τίποτα τέτοιο εδώ στην εκπομπή, έτσι.
1: Εγώ εσένα φοβάμαι με αυτά.
0: Τι είμαι εμένα φοβάμαι.
1: Φωνάζει τον οποίο βρίσκει στον δρόμο.
0: Ότι όποιο πρέπει, πρέπει να έρχεται. Τι θες να κόψουμε. Λοιπόν, πάμε στον ουφολόγο μετά.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ίδιου.
8: Κόσμος 96,5.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
17: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
16: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που το Τεχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη μερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ο ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης καθώς βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με πολύ Γιάννη Πιταρά στην παρέα μας.
1: Και πολύ Γρηγοριάδη.
0: Μες στο κέφι και μες στο τηλέφωνο είναι.
1: Εντάξει, εσύ. Να σου πω.
0: Εν τω μεταξύ, άμα διαβάσει τη γράφουλε, sorry που σε διακόπτω, πόσο πλάκα έχουνε.
1: Τι για πες.
0: Εντάξει τώρα, είναι και μερικά. Το μαλλί του Αλέξη λέει τα ρόντα άμα μένει στρατιωτική αρβίλα με κάμελ. Καλημέρα, πιστεύω ότι αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου. Αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου ή που δεν θα ασχοληθεί κανείς ποτέ ξανά μαζί μας ή που θα μας ρίξουν πυρηνικά. Καλημέρα παιδιά, σκεφτείτε τα παιδάκια του Δημοτικού να πάνε στην τάξη τους. Ζητήσει δασκάλα που είναι μάθημα και αυτά να τη πούνε ότι η συμπεριφορά τη είναι φασιστική και δεν απαντάνε, λέει. Χαχαχα, λέει πράγματα. Η συγκεκριμένη κυρία δεν αντέχεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, λέει ο Στέλιος, αλλά τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το σήκωσε η Μαρίκα. Ισχύει. Το ξέρεις.
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ότι ήταν, λέει, ξύπια και το είδε. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, τα ιδεολογικά είναι ξεπερασμένα. Όταν πας στην κάλπη, ψηφίζεις όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Πατρινός, καλημέρα, λευτεριά στο Διαμαντί. Και πολλά άλλα. Έλα.
1: Εντάξει, σήμερα έχεις βραδιά Eurovision, το ξέρεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν είπαμε τίποτα. Πέσαμε
1: δεν είπαμε
0: τρίτη,
1: γιατί
0: λέει.
1: Ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε τηλεφώνημα, Πέσαμε στην τρίτη θέση, λέει, διότι η Αυστραλία πήγε στη δεύτερη θέση, λέει, διότι έκανε εκπληκτική performance η καλλιτέχνητα της Αυστραλίας και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Αυστραλία και πού θα τρέχουν στη χώρα των καγκουρό. Και που θα
1: είναι Αυστραλία, γιατί συμμετέχει στη Eurovision, τι δουλειά έχει με τη Eurovision.
0: Εντάξει, και η Τουρκία συμμετέχει και το Ισραήλ συμμετέχει.
1: Ναι. Εμένα άλλο τραγούδι μου αρέσει πάντως.
0: Ποιο?
1: Έχω αλλάξει τροπάρι.
0: Ποιο?
1: Έχω δει την Τάρα. Την ξέρεις την Τάρα?
0: Την Τάρα.
1: Τάρα.
0: Μπουλγάρια.
1: Μπουλγάρια, Τάρα.
0: Για βάλε.
1: Τραγουδάρα. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Όταν σου λέω τραγουδάρα.
0: Μπαγκαράγκα.

0: Εντάξει, αυτό είναι το χι του
1: Βέρνα.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Δεν έχει ξαναδεί.
0: Όχι, δεν την είχα δει.
1: Τι έπαθες τώρα που, γιατί έχεις πέσει πάνω, φύγε από εδώ. Είχα κολλήσουμε τίποτα της Υπουργία.
0: Θα υποστήριζα μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ή το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Πλέον είμαι με τα χίλια Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία.
0: Παγκαράγκα.
1: Παγκαράγκα το τραγούδι, ντάρα ή καλλιτέχνη.
0: Θα γίνει το σουξέ του φετινού καλοκαιριού.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι για σουξέ αυτό, έτσι. Πέρσα. Σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα beach bar το καλοκαίρι θα γίνεται μακελιώμα.
0: Δηλαδή θα πας το καλοκαίρι στα Λουτρά Πόζαρ, έτσι, στο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, θα πάρεις ένα γεσεδάκι κεράσια.
1: Καλά, εμείς οι δύο μέχρι Λουτρά Ιδιψού είμαστε. Εκεί δεν νομίζω να το παίξουμε.
0: Άκου τώρα, θα πας στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, θα πάρεις ένα κουτάκι κεράσια και θα βάλεις μπαγκαράγκα. Για χωσέ.

0: Κάνε καλά η κοπέλα στην Ερένια, να πάει καλά.
1: Πώς χάσαμε αυτό το μικρό μουσικό διαμαντάκι.
0: Ωραίο.
1: Εμείς.
0: Γιατί ασχολείσαι με τα κεράσια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αριδαία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαϊράμ. Είναι αγρότης και παραγωγός κερασιών. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε από τα Λουτρά Πόζαρ, βεβαίως, διότι ναι, είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα Λουτρά Πόζαρ.
0: Καλά. Στην πραγματικότητα είναι αργυρο χρυσοχώος.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κεράσια αυτή την εποχή με τις τιμές που πολλούνται είναι σαν να παίρνεις ένα κόσμημα.
1: Για κάτσε να δεις πώς είναι η αλήθεια. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Μπαϊράμ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γουρεριάδη, καλημέρα σας κύριε Πιτέρα, τι κάνετε,
0: πώς είστε? Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς θα βρίσκουμε εδώ το κεσεδάκι το μισό κιλό, από το μισό κιλό από 4 έως 5, δηλαδή το κιλό από 8 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια σημεία πώλησης πολίτες τα έχουν δει και στα 13, 14, 15 ευρώ.
2: Ακριβώς στο 12 και 14 ευρώ. Κάπου τώρα τελευταία βλέπω μια φωτογραφία προχθές και όλες, κάπου στη Λαϊκή της Κηφισιάς, στη Γελάς Γιαθήνα πάντα μιλάμε, για 14 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, είδες πολυτελείως το κεράσι, όποιος έχει τρώει, όποιος είναι οικονομικά άνετος, αλλά... Για μας, ξεκινώντας από εδώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε για να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Εσείς πόσο το πουλάτε το κιλό το κεράσι?
2: Κανονικά αυτή την εποχή, γιατί είναι τα πρώιμα κεράσια και είναι και τόσο πολύ, ξεκινάνε τώρα, πάντα είχε καλύτερη τιμή. Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια πουλούσαμε και 4 και 3,5, ήταν καλά για αρχή. Πάμε μετά με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή το κεράσι πουλείται από 1,60 έως 2 ευρώ. Εγώ, ο αγρότης, το πρώιμο, έτσι, άντε να είναι λίγο πιο καλό το ετάλλο, να είναι μέχρι 2,20 να πάει.
1: Ναι.
2: Και όταν ακούμε και εμείς, και το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, μας το στέλνουν οι ανθρώποι, και γυρίζουν φωτογραφίες, ομαδικές σελίδες και τέτοια, το βλέπουμε 10, 12, 14 ευρώ το κιλό. Και να σου πω και κάτι, και αυτή τη στιγμή περάσει αυτό το πρώιμο, δεν είναι το υπερνόστιμο.
0: Ναι.
1: Παιδί μου, μισό λεπτό όμως τώρα. Κύριε Μπαϊράμ,
0: συγγνώμη, το βάζουν εδώ σε ένα αεροπλάνο και το κάνουν βόλτα πάνω στην Ευρώπη και το φέρουν εδώ.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι γίνεται. Άμα το σηκώνουμε κανένα ιδιωτικό τζέτ, έτσι το κάνουν βόλτα στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο και παίρνει τόσο πολύ αύξηση. Δεν ξέρω πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Και δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτό το κεράσι το πρώιμο, εκεί ήθελα να καταλήξω πριν, δεν φεύγει τόσο σε εξαγωγή. Φεύγει εγχώρια μόνο.
1: Ναι, έτσι. Άρα μισό λεπτό. Άρα τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εδώ, πέρυσι, ας πούμε, που πουλάγατε 3-4 ευρώ.
2: Πάλι ήταν.
1: Να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί να φτάσει κάποια τιμή. Τώρα στο 1,60 όμως, στο 1,60, να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα. Μέχρι 2. Σύμφωνοι, μέχρι 2. Να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, εδώ κάτι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη. Που είμαστε 110 χιλιόμετρα μακριά. Η Έδεσα, η περιοχή που είναι στα 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε και για τη Λαϊκή της Θεσσαλονίκης και τα μάρκετ, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα να είναι στα 10 ευρώ. Είναι αυτό το μεσάζο. Ο κόσμος, εντάξει, υποφέρει τώρα πώς θα πάει και όλη η δουλειά στο διάμεσο που αρχίζει και το πιο νόστιμο κεράσι. Έτσι, όταν λέμε το τραγανό ευαίσθηση που λέμε οι αγμοποίες και όλα αυτά, τις ποικιλίες, τώρα από εδώ και πέρα σε μια εβδομάδα μπαίνει ο κόσμος φουλ. Αυτές οι τιμές κανονικά σίγουρα ο αγρότης δεν μπορεί να τα βγάλει, γιατί δεν υπάρχουν κρατικά χέρια.
1: Ναι.
2: Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει.
0: Αυτό έχει να κάνει η τιμή. Γιατί από εσάς φεύγει χαμηλά. Η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την παραγωγή. Δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή.
2: Παραγωγή έχουμε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
2: Δεν είχε το...
1: Μα γι' αυτό πουλάνε 1,60 φέτος. Επειδή έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λένε οι πονηροί της αγοράς τώρα. Θα τα πουλήσουμε για πρώιμα. Θα πατήσουμε στο πόσο πουλούσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραγωγή και το αγοράζουμε 1,60. Εμείς θα το κοπανίσουμε. Να το πάρει ο άλλος. Κατάλαβες αυτό, κάνουνε.
0: Συνόλυτο, αν το πρώιμο εσύ εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί οι τιμές αυτές που λέμε είναι Αθήνα.
1: Ναι, και Θεσσαλονίκη λέει ο κ.
0: Ωραία. Αν εδώ αυτές τις τιμές τις παίρνεις το πρώιμο, μπορεί να το πάρεις και 14 ευρώ, όταν θα βγουν και τα άλλα που θα είναι τα ποιοτικά, ας πούμε, τα πιο γευστικά, θα φτάνουν 20 ευρώ.
1: Ναι, ή θα σου πούνε ότι δεν είναι πρόβλημα.
2: Δεν θα αλλάξει η τιμή. Δεν αλλάζει η τιμή. Ίσως λίγο, επειδή θα έχουν βγει πιο πια πολύ όλα. λόγω πληθώρας κερασιών και έτσι, εντάξει, θα υπάρχουν πιο πολλές επιλογές και έμποροι και τέτοια να αγοράζουν, εκεί λίγο λιγότερο θα πέσει η τιμή. Αλλά και εμάς πάλι εκεί θα είναι η τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εμάς ο αγρότης, άμα δεν έχει 2-2-20 στάνταρ, μέσο όρο 2-30-2-40 να δώσει, είναι, έχει μπει μέσα, γιατί έχουν ανεβεί τα έξοδα όλα. Και από πάντα γενικότερα, και πόσο μάλλον φέτος με καυσίματα, περαντίσματα, πετρέλαιο, τώρα αυτό το κεράσει για να θεραπεί.
1: Κύριε Μπαϊράμι, επειδή μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές, εσύ, η παραγωγή εκεί πέρα της Αριδαίας, στις λαϊκές αγορές, πόσο τα έχετε τώρα τα κεράσια πάνω σε εσάς?
2: Κοίταξε, στη λαϊκή τόσο δεν βγαίνει εμάς κεράσει. Δηλαδή τώρα να πουλήσω κεράσιο, το έχω εγώ κεράσει τοπικά εδώ πέρα. Στα Λουτρά Πόζαρ που υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι, έτσι, ναι, θα το βρεις 4 και 5 ευρώ το κιλό.
1: 4 και 5 τώρα μιλάμε, έτσι, αυτή την περίοδο.
2: Ναι, σήμερα. Χθες το απόγευμα.
1: Ναι, σε παραδοσιακούς πάγκους, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Σε τουριστικό μέρος δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς, στα Λουτρά Πόζο υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι που πουλάνε και κεράσια, γλυκά, κουταλιά, τα τοπικά προϊόντα από εδώ πέρα με διάφορα μαγαζάκια που έχει εκεί πέρα μπροστά. Και όπως από όλα τα φρούτα περιοχής, έχει και τα κεράσια. Εσείς είχε 4 και 5 ευρώ.
1: Εντάξει, πάντως αυτό το ίδιο τώρα που περιγράφει ο κ. Μπαϊράμης με τα κεράσια. Σου θυμίζω ότι φέτος έχει γίνει και με το κακάο, που η τιμή του έχει πέσει δραματικά.
0: Ναι.
1: Σε απίστευτα χαμηλή τιμή η διεθνής τιμή του κακάο. Παρ' όλα αυτά, οι σοκολάτες που ανέβηκαν πέρυσι λόγω της αύξησης της τιμής, φέτος δεν έπεσαν οι τιμές. Ναι. Και τώρα σου λέω ότι επειδή συνηθίζεται να τα πουλάμε τα πρώιμα 3 και 4 ευρώ και να διαμορφώνεται η τιμή στην έναρξη σεζόν στα 10 ευρώ κοντά, σου λέει και φέτος που είναι φτηνά, εσείς πάλι 10 θα τα φάτε.
0: Κοίτα, εγώ στο περιγράφα και χθες. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τα κεράσια είναι το χρυσό φρούτο του καλοκαιριού. Το προτιμά
2: είναι
0: πάρα πολύ
2: κόσμο. Είναι
0: πάρα πολύ
2: κόσμο.
0: Και σου είπα ότι εγώ έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία διαχρονικά όμως πάνω στη Χαλκιδική. Όπου πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις κεράσια, στην αρχή το έβλεπες κανονικά εκεί που ήταν με τα φρούτα, στα τελάρα του μέσα.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε σακουλάκι και βάζεις όσο ήθελες. Πήγαινες, το ζύγιζες. Το πλήρωνες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγαινες να πάρεις κεράσια, δεν υπήρχε εκεί το τελάρο. Έψανες τα κεράσια, λες.
2: Τα ουίσκες, τα τελειώσαν.
0: Πήγαινες στο ταμείο, ρώταγες στη ταμιά. Συγγνώμη, κεράσια τελειώσανε? Όχι, λέει, έχουμε. Λέει, εκεί πού είναι, αφού δεν τα. Λέει, τα έχουμε εμείς εδώ δίπλα. Όταν τα είχαν λοιπόν δίπλα το τελάρο, δίπλα στο ταμείο, και λέω, γιατί τα έχετε δίπλα στο ταμείο? Γιατί λέει, τα βγάζαμε το πρωί στα εκεί που έχουμε τα φρούτα. Το μεσημέρι βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια.
1: Ναι,
2: μέσα.
0: Περνάγανε, τσιμπάγανε όλοι από 2-3. Το μεσημέρι μέναν μόνο τα κουκούτσια. Και επειδή ήταν και πολύ ακριβό φρούτο, σου λέει τα βάζουμε δίπλα. Το ίδιο δεν έχουν κάνει και με τα ξηραφάκια που τα έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα σε θήκες με κλειδιά.
1: Ναι, για να μην τα τσιμπάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μπαϊράμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή ενημέρωση.
0: Καλημέρα, κύριε Μπαϊράμι.
2: Και να τρώτε κερασάκι να μας στηρίζετε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο στη
1: σειρά. Κοιτάξτε, πάντω με 15 ευρώ το κιλό παίρνω 2 κιλά χοιρινό και τρώω.
2: Γι' αυτό ελάτε στο Πόζα να φάμε
1: και να τα
0: πρέπει να τα φέρουμε χωρίς κουκούτσια, δεν εξηγείται. Για μην κουράζεσαι.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλή δύναμη, για χαρά.
0: Οι φίλοι μας εδώ που είναι πολύ Eurovision fan,
1: ναι.
0: Μας ενημερώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η τραγουδάρα που παίξαμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ντάρα
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είναι Έλληνες από πίσω.
1: Να το.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, Έλληνας συνθέτης.
1: Γνωστός, βεβαίως.
0: Πασίγνωστος. Και φωνητικά και σκηνική παρουσία έχει αναλάβει η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Πασίγνωστη.
0: Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε αύριο στην έναρξη θα βάλουμε Μπαγκαράγκα στην εκπομπή.
0: Μπαγκαράγκα με κέφι.
1: Με κέφι. Τι θες, διαφημίσεις θες? Διαφημίσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για την τσέπη μας και την οικονομία μας και με αφορμή την κουβέντα που είχαμε. Έλα. Για τα κεράσια πριν, βέβαια.
1: Πες τη φωτογραφία που μας έστειλαν.
0: Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Κάτσε γιατί δεν τη βλέπω καλά. Κεράσια Λαμίας, ΑΑΑ.
1: Τέλεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τιμή.
0: 17,90 το κιλό.
1: Σε λαϊκή της Κηφισιάς.
0: Τι λαϊκή είναι αυτή, μπουτίκ είναι, τι είναι.
1: Εντάξει, φίλε κεράσια, ωραία. Ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο,
1: δηλαδή, τι δίνεις, θα δώσει 20 ευρώ, θα φας όσο κεράσι θέλεις. Θα δώσει 20 ευρώ, τι είναι 20 ευρώ. Θα δώσει 20 ευρώ, πάρεις ένα κιλό κεράσια, τα φας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστηθείς.
0: Καλά τα λέει ο Θάβος εδώ στο μήνυμά του. Παιδιά, η αγορά τα λύνει όλα αυτά. Μπαίνουν στο ράφι, ο καταναλωτής δεν ψωνίζει, η τιμή αναγκαστικά θα πέσει. Ναι. Νόμοι που ισχύουν, λέει, 6.000 χρόνια στη γη.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε θέμα. Απλά δεν ψωνίζουμε κεράσια αυτή την εποχή. Έτσι όλοι παίρνουν το μάθημά τους. Και η αγορά αυτορυθμίζεται χωρίς μουρμούρα και σπατάλη χρόνου στα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δίκιο, κοίταξε να δεις, δίκιο έχεις, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα λες και στα ραδιόφωνα για να τα ακούνε και αυτοί που πρέπει. Γιατί μας γράφει και ο Κατομερίτης εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Λέει σχετικά με τα κεράσια, κύριοι δημοσιογράφοι, κάνατε ρεπορτάζ πως διαμορφώνεται τη τιμή. Ιδού πεδίου, δόξες λαμπρό. Μη μας αναρωτιέστε δημόσια. Από εσάς περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Φίλε Κατομερίτη, αν άκουσες τι είπαμε, νομίζω ότι δώσαμε και τις λεπτομέρειες και κάναμε και το ρεπορτάζ. Αν μας πρόσεξες.
0: Ναι.
1: Το είπαμε πως διαμορφώνεται η τιμή και που την πουλάνε 1,60 στα Πόζαρ. Δεν ξέρω αν το γνώριζες κιόλας ότι στα Πόζαρ πουλήθηκαν τα κεράσια στο 1,60 έως 2 ευρώ και εδώ πέρα τα παίρνεις 10 και 14 και 17,90 που μας στείλαν τώρα.
0: Και η Ευγενία εδώ σωστά αναρωτιέται το Υπουργείο τι κάνει για αυτές τις τιμές. Πού είναι τα μέτρα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει για την εσχροκέρδεια.
1: Περαστικά και στο Γιάννη.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Ο Γιάννης, να σας αποκαλύψω ότι το έπαθε γιατί πήγε να αγοράσει κεράσια.
0: Ναι, ήταν βαριά.
1: Και μόλις το είδε, έκανε κάποιες κινήσεις που το χτύπησαν στη μέση. Μάλιστα. Να, η Σίλβια μας γράφει. Τι γίνεται, βρε παιδιά, στη λαϊκή της Κηφισιάς την Τετάρτη τα κεράσια εδέσεις 7,50, τα μικρότερα 5,80. Αυτές είναι καλές τιμές που μας λέει Σίλβια. Γιατί εδώ μας έχουν στείλει και πολύ περισσότερα σε λαϊκή της Κηφισιάς. Ναι, τώρα κοίταξε, άμα πας και το πρωί-πρωί τα έχουν πιο ακριβά. Όσο πάει προς το μεσημέρι, πέφτουν οι τιμές. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα. Θα περιμένω, λέει, λίγο ακόμα να κατέβουν οι τιμές. Μη μου αγχώνεστε, λέει η Σίλβια. Ναι. Τώρα δεν αγχωνόμαστε με τίποτα. Ανακαλύψαμε την Βουλγάρια και τον Μπαγκαράγκα, την Τάρα.
0: Ναι, ναι, τώρα τελείωσε η ιστορία.
1: Και είμαστε δυνατοί.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο, το φίλο μας εδώ, τον Γιώργο τον Κανίδη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που κάνουμε σήμερα. Αυτό το μήνυμα πριν μας έστειλε ο Πατρινός, καλημέρα, Λευτεριά, στο Διαμαντή. Τι είναι, τι έχει γίνει το Διαμαντή.
1: Προφανώς το Διαμαντή τον καβοδέτη.

0: φίλο μας εδώ, τον ακροατή μας. Όχι, δεν τον πιάσουνε. Δεν το ξέρω. Θες να πάω προς τα πίσω να ψάξω να δω τι έχει συμβεί.
1: Όχι τώρα, εντάξει. Απλά αν μπορεί να μας στείλει να δούμε τι έχει συμβεί, να ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Λοιπόν,
1: περισσότερο δηλαδή γι' αυτό.
0: Θα το ψάξω, Γιάννη μου. Αφού
1: εντάξει,
0: ζήτησες, θα το κάνω.
1: Ακούς, είναι πάνω στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Σε αμάξι μέσα, δύο φίλοι. Και πάνε, ρε παιδί μου, το πάνε λίγο. Και ξαφνικά έχει ένα αμάξι από πίσω, μάλλον έχει κολλήσει το αυτό και τρέχει. Πατάει. Και λέει, τι θέλει αυτός από πίσω και κολλάει. Λέει, με 140 πάμε. Και του λέει, όλος πάτα το. Το πατάει αυτός, λέει, κοίτα να δεις, λέει, μου άναψε και προβολής, μου παίζει τα φώτα, λέει. Με 180 λέει, πάω, έλεος. Λέει, πάτα το, του λέει ο διπλάνος. Άναψε και φάρο, λέει, και σιρήνα τώρα. Κόψε, κόψε.
0: Κάτι δεν κατάλαβα καλά, ε.
1: Μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στους δρόμους γενικά πώς είναι τα πράγματα. Έχεις δει βελτίωση εσύ που κυκλοφορείς τώρα? Ναι, έχουμε ηρεμήσει λίγο ή είμαστε στα κάγκελα πάλι?
0: Χθες πλακώνονται δύο να τσακωθούν στο φανάρι, δύο με μηχανάκια. Πάει ο ένας να μπει, του πάει ο άλλος γωνιακά μπροστά από το άλλο αυτοκίνητο, του βαράει κόρνα, δίπλα εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φτάνουν στο φανάρι, βγάζει ο ένας το κράνος, του λέει, ρε, αρχίζει τα γαλλικά. Αρχίζει και ο άλλος, βάζει το στάντι μηχανή, σηκώνεται πάνω. Τους βλέπω εγώ. Τους κάνω, ρε! Σταματάνε και δύο γυράκια με τη κοιτάνε. Τους λέω, ρε παιδιά, στον δρόμο είμαστε, μην τζακώνεστε, δεν τρέχει τίποτα. Μένουν λίγο σαστισμένοι. Ανεβαίνουν στους μηχανές και φεύγουν.
1: Σε φοβηθήκανε?
0: Όχι. Καταλάβανε ότι είναι βλακία να τσακώνεσαι αφού γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή μπορείς με το που βάζεις το κλειδί να αρχίσεις να τσακώνεσαι, ναι, μέχρι να φτάσεις στη δουλειά συνέχεια.
1: Καλά, μπορεί να μπλέξεις και εσύ το μεταξύ εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει να κάνεις το καλό.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ειδικά αν πας να μπεις.
0: Απλά τους είδα ότι ήταν στην ηλικία μας πάνω κάτω και εντάξει.
1: Τι, και είπες τους έχω, ε?
0: Όχι, και λέω εντάξει, θα καταλάβουν.
1: Γιώργο,
0: τώρα μα ήταν τίποτα πιτσιρίκια.
1: Το Γιώργο τον bodybuilder.
0: Όχι, δεν πήγα να τσακωθώ, βρε.
1: Εσύ το κράνος το βγάλες να σε δουν εκεί να
0: πούνε. Όχι, δεν έκανα τίποτα εκεί με το κράνος.
1: Άμα έβγες και το κράνος.
0: Και το άλλο που μπορώ να σου πω είναι ότι πάω στη Συγκρού χθες με 80 χιλιόμετρα, όσο πάει η μηχανή μου δηλαδή, γιατί είναι και ρήπιο. Και με περνάει ένας και κόντεψα να κατέβω. Πρέπει να πήγαινε με 500, με 800, ναι, με 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή με πέρασε και λέω, τι είμαι, σταματημένος είμαι. Και μετά έφυγε με μία σούζα προς Πειραιά, το κόψε και το μηχανάκι και εξαφανίστηκε.
1: Ζει αυτός.
0: Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, ας το πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 7. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλυψης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όρο πολυκατοικία στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και του τραυματισμού ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώσε ότι εξουδετερώθηκε ο δεύτερος στην ιεραρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Παγκοσμίως, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενημέρες για το τι έκανε, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στην Νιγηρία υφίστανται διωγμό από Ισλαμιστές τρομοκράτες, κάτι που είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
9: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα, σε αποθεώνει το κοινό σου εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Μετά την ιστορία, λέει, με τις μηχανές, μου θυμίζεις Στάθη Ψάλτη και Σταμάτη Γαρδέλη συγκρού να τσακώνονται με σούζες.
1: Και το μουστάκα. Με τον άλλο να τσακωνόντουσαν και του λέει: βάλουμε μια κόντρα. Του λέει: άλλο μέχρι πού να πάμε. Δεν πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Λέει, γιατί μα είχε ένα μηχανάκι τη ντροπή ο Μουστάκα και το έπαιζε μηχανόβιο. Το άλλο, εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το έχω και κεράσια στο σπίτι. Είναι καλή ατάκα, λέει, για πέσιμο. Ξέρω τι να σου πω, έτσι όπως στάσαμε.
1: Ναι, και τώρα προσοχή σε όλους τους φίλους ακροατές. Μη σας πει η γυναίκα σας απ' έξω απ' έξω, να πάρουμε και κανένα κεράσι για τα παιδιά. Ξέρεις ότι αυτό είναι παγίδα μετά.
0: Εντάξει, θα πας, θα πεις ότι δεν βρήκα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν εξαντληθεί, τα πήραν όλα. Γιατί μάλλον θα πρέπει να έχει και καλή τιμή το συγκεκριμένο μανάβικο.
1: Σωστά. Δεν βρήκα κεράσια, πήρα βερίκοκα. Ναι.
0: 17.60 μας είπε τώρα μια συνάλφος στην Ηλιούπολη χθες.
1: Και 17.90 δεν μας στείλανε.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία.
0: Ναι. Καλά, ξαναλέμε όμως, αυτές τις τιμές είναι Αθήνα, έτσι. Αλλά και πάλι
1: Αθήνα
0: δεν
1: δικαιολογούνται. Εντάξει, Αθήνα είναι
0: σίγουρα. Και πάλι δεν δικαιολογούνται όμως. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, είπες ας πούμε ότι αυτή η τιμή το 17.90 είναι από Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ, τώρα αυτοί προφανώς βλέπουν, μετράνε ότι απευθύνονται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό που βαστάει τσέπη. Εκεί. Η ίδια τιμή είναι και στο Κολωνάκι, εκεί, στο μανάβικο εκεί.
1: Το μανάβικο σου πόσο το έχει.
0: Εντάξει, τόσο.
1: Ο Γιάννης ψωλίζει μόνο από ένα συγκεκριμένο μανάβικο στο Κολωνάκι που τα έχει τα φρούτα μέσα σε καλάθια με πανιά και στολισμένα και από αυτό δεν ψωνίζεις.
0: Και χρυσόσκονη
1: από πάνω. Και από πάνω. Ναι, πόσο θα τα πάρεις τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Εκεί πληρώνεις και το ίδιο του μαγαζιού, να ξέρεις.
0: Όχι, απλά εκεί είναι χωρίς κουκούτσια, γι' αυτό είναι.
1: Α, τα καθαρίζουν.
0: Τα μασάει κιόλας.
1: Εντάξει,
0: ο Βασίλης εδώ έχει στείλει το μήνυμά του, λέει: μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρίτη παγκοσμίως σε εξαγωγές ακτινιδίων.
1: Ναι.
0: Και αυτό ξεκίνησε από ένα γεωπόνο, τον Τάσο Μίχο, που τη δεκαετία του 80 έφερε δενδρύλια από την Ιταλία. Μόνο με νέες μεγαλύτερες και καλύτερες καλλιέργειες θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι. Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις αυτό που λες, αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι θέμα καλλιέργειας. Εδώ το ζήτημα είναι. Θέμα μεσαζόντων και πολιτικής των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, όχι εισαγωγέων, των μεγάλων εμπόρων φρούτων. Διότι όταν σου λέω άλλος, εγώ το πούλησα ένα 60 χθες, ένα 60, δεν μπορεί να το πουλάει ο άλλος 17.90, 10 φορές επάνω και 11 φορές επάνω. Δηλαδή σου λέει, θα πουλήσουμε το παπατζιλίκι ότι είναι πρόημα, ότι δεν υπάρχει παραγωγή, ότι τα αγοράζουμε ακριβά κτλ. Και θα κοπανίσουμε. Και όποιος θέλει να πάρει, ας το κοπανίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς, άντε να πάει στα 4 ευρώ max. Για να βάλεις μέσα και το κέρδος, να βάλεις μέσα και τα μεταφορικά. Πόσο να είναι το κέρδος, να είναι 50%, άντε να είναι 50%. Και τα υπόλοιπα 50% συσκευασία και μεταφορικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Είπαμε, ό,τι ανεβαίνει στην πατρίδα μας δεν κατεβαίνει ποτέ η τιμή του.
0: Mm.
1: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που τσαντίζει και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, καλά, το πολιτικό σκηνικό τώρα,
1: αφού
0: θες να πάμε εκεί, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και γίνεται πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. 21 Μαΐου ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της στην πλατεία Αριστοτέλους. Έβγαλε και το σποτάκι με το Περιστέρι.
1: Το AI.
0: Αυτό το AI.
1: Το οποίο δεν ήταν και πολύ επαγγελματικό.
0: Εντάξει,
1: κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Ήθελα αυτό έβγαλε. Δεν έχει σημασία. Τώρα, δηλαδή δεν θα θυμάσαι το σποτάκι στο τέλος μέρας, θα θυμάσαι αυτά που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα. Το οποίο λογικά το λέει και Ελπίδα, αν έχουμε καταλάβει καλά.
1: Όχι Πηξίδα.
0: Πηξίδα είναι άλλο.
1: Α. Εντάξει, Ελπίδα.
0: Ελπίδα ή Πηξίδα.
1: Γιατί κάτι ακούστηκαν και για Πηξίδες.
0: Αυτό είναι του Τσίπρα. Και ο Τσίπρα μέσα στο Μάιο θα είναι.
1: Α, ναι, του Τσίπρα, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Παιδί μου, και το Τσίπρα. Και είμαστε εν αναμονή και για κόμμα Σαμαρά.
1: Έχει
0: φουντώσει εκεί το πράγμα. Δεν βλέπει το που βγαίνουν δεξιά και αριστερά άλλοτε υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία και κάνουν επιστολέ από εδώ, επιστολέ από εκεί.
1: Ναι.
0: Διαχωρίζουν τη θέση του.
1: Και τι σου λένε δημοσκόποι τώρα.
0: Τώρα θα σου το πει. Ζαχαρία Ζούπη μαζί μα. Διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
1: Καλώς το να, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
2: καλημέρα.
1: Δύο σημαντικά ερωτήματα έχουμε να σας θέσουμε πριν ξεκινήσετε την ανάλυση σας. Ένα, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν κάτι γίνει τα ξημερώματα, κάτι που αναρωτήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ποιος μπορεί να μην τον στεναχωρεί βλέποντας την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, που και αυτό το είπε. Με στεναχωρεί, λέει, που βλέπω αυτές τις τιμές.
2: Τον θυμώνει.
1: Τον θυμώνει, ναι. Τον θυμώνει.
2: Ξέρω, πάντως μια συμβουλή. Μην παίρνετε προς το παρόν κεράσια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Λέω να φτιάξω μία ένωση καταναλωτών.
1: Σωστός.
0: Καλά, η αλήθεια είναι τώρα, επειδή το αναφέρετε, ότι αν είχαμε την καταναλωτική κουλτούρα που έχουν σε άλλες αυτά θα τα είχαμε λύσει από μόνοι μας, και δεν περιμέναμε κανέναν να μας τα λύσει. Το κάνανε στην Ιταλία κάποια εποχή οι νοικοκυρές στο σπίτι, και το λέω νοικοκυρές γιατί ακριβώς ήταν ακριβώς αυτή η είδηση, όπως είχε αναπαραχθεί από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όταν ανέβηκε η τιμή στα μακαρόνια,
1: στα ζυμαρικά, ναι.
0: Αποφασίζουν για μία εβδομάδα να μην αγοράζουν μακαρόνια. Ποιοι τώρα οι Ιταλοί, έτσι, που τα μακαρόνια τα τρώνε όπως τρώμε στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Μέσα σε μία εβδομάδα είχε πέσει τιμή. Και το λύσανε μόνοι της.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα πάμε όλα μαζί. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε τώρα στην άλλη κουζίνα, την πολιτική, να δούμε τι γίνεται.
2: Κοίταξε, έχουμε, όπως το είπατε, την Πέμπτη ιδρύεται το κόμμα Καριστιανό. Νομίζω και εγώ ότι έχει επιταχύνει πλήρως ο Αλέξης Τσίπρας. Έλεγε για Σεπτέμβρη, έλεγε για το θεριστή. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί δεν θέλει να αφήσει χρόνο σε κανέναν. Του μπήκε σφήνα η κυρία Καριστιανού, δεν θέλει να δώσει χρόνο. Δεν μπορούσε να βγει μετά από δύο μέρες. Τρεις, θα βγει όμως. Άρα θα αρχίζει και θα μπορέσουμε κι εμείς να μετρήσουμε την πραγματική απήχηση αυτών των δύο κομμάτων.
0: Και επισήμως και νομοτύπος πια που λέμε, έτσι.
2: Βεβαίως, θα έχουμε ονοματεπώνυμο, θα έχουμε το όποιο αφήγημα ακουστεί, θα ξέρουμε πρόσωπα. Άρα θα μετρήσουμε. Θα δούμε αλλαγές.
0: Καθίστε λίγο να σταθούμε εδώ τώρα. Γιατί και εγώ έχω ακούσει διάφορα σενάρια, και ο Γιώργος, και τα συζητάμε τώρα και με εσάς και με άλλα, έτσι, άλλο πολιτικό προσωπικό. Όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε αλλαγές ως προς τα ποσοστά που έχουν καταγράψει τα υπάρχοντα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
2: Ναι. Νομίζω, καταρχάς, αν θεωρήσουμε, επειδή μελετάμε τη δυνητική ψήφο καταρχές και τη μετράμε μήνες και. Από ό,τι φαίνεται, τη Νέα Δημοκρατία και να την αγγίξει, θα την αγγίξει απειροελάχιστα, τουλάχιστον αυτά τα δύο κόμματα. Θα έχει πιθανά μικρή.
1: Εδώ έχω ένα ερώτημα όμως. Όταν τα βάζετε και αυτά τα δύο κόμματα γύρω στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και το, κόμμα των και το ποσοστό των αναποφάσεων είναι γύρω στο 17, αν θυμάμαι καλά, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς θα έχουν και οι δύο από 14, θα τσιμπήσουν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα?
2: Θα δω, εγώ δεν λέω ποσοστά.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
2: Αν και όλοι έχουμε κάνει συσσαγωγικά το αμάρτημα, επειδή συσσωρεύουμε,
1: επειδή υλικό, το ξέρω,
2: έχουμε κάνει και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Ας το δούμε όμως πρακτικά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται μια. Καταρχάς, όταν θα βγουν τα κόμματα, το άλλο κόμμα, το οποίο έχει πάει στο 12-13, θα μειωθεί. Γιατί το 90% όσων δηλώνουν άλλο κόμμα είναι Τσίπρας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και ένα κομμάτι αναποφασίστων θα μειωθεί. Αλλιώς θα αρχίσει να φαίνεται ένα πιο σκληρός πυρήνας, που ένα κομμάτι ίσως να σκέφτεται πια και την αποχή ή θέλει να δει και άλλα δείγματα. Γιατί τώρα πια, συγγνώμη, ένας πολίτης έχει μεγάλη προσφορά. Δηλαδή έχει 13-14 κόμματα να διαλέξει.
1: Επιλογές.
2: Ναι, θα δούμε μείωση και των αναποφασίστων. Από εκεί και πέρα, η μεν κυρία Καριστιανού θα σπρώξει πολύ κάτω τη νίκη. Ήδη έχει πέσει η νίκη το τελευταίο διάστημα και μόνο με την αίσθηση ότι έρχεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι μπορεί να πιέσει τον κύριο Βελόπουλο και σοβαρά την πλήση ελευθερίας. Παράτασε αυτό που λέγαμε, επειδή έπεσε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο η δυνητική ψήφο. Η πτώση αυτή ήταν κύρια από αριστερά και κεντροαριστερά ακροατήρια. Ωστόσο, αυτό που λέμε έπεσε δεν σημαίνει ότι η επίδρασή της ή η δυνατότητα της να εισπράξει ακόμα και από τέτοια ακροατήρια είναι μηδενική. Δείχνει μια, κάτι κρατάει και εκεί. Άλλωστε η δυνητική της ψήφο δεν ήταν μικρή, ήταν 21% στις τελευταίες μετρήσεις. Το πολύ και αρκετά. Άρα θα δούμε ένα πρώτο σάρωμα από αυτή την πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Θα έρθει ο κύριος Τσίπρας. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι θα απορροφήσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σπρώξει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά τουλάχιστον. Είναι αριστερά ήδη, τη μετράμε στο 1,2.
1: Παρετήθηκε και ένας μουσουλμάνος βουλευτής χθες, ναι, από την αριστερά,
2: και,
1: έτσι.
2: Και γράφεται εφαίνεται... και για άλλους.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι θα πάρει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας. Γιατί η πλεύση ελευθερίας, ειδικά όταν βρέθηκε πέρυσι στο 15-16%, είχε πάρει κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι θα πάει προς Τσίπρα. Σημαντικότερο κομμάτι, μάλλον, κατά τη γνώμη μου, θα πάει προς την κυρία Καρισιανού. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που φαίνονται να διευκρινίσουν. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προφανώς για να πάει σε πιο υψηλές επιδόσεις, που φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάει, θα πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ. Θα στοχεύσει στο ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα 20%, είναι 5-6% πολύ πιθανό, και ένα άλλο ένα 14-15% αρκετά πιθανό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 20%, που βλέπουν προς κύριο Τσίπρα. Το βλέπουν προς κύριο Τσίπρα δεν σημαίνει και ότι θα το ψηφίσουν. Τι σημαίνει αυτά αν τα προσθέσουμε? Ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές στη πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση, τέλος πάντων, που θα συντείνουν σε δύο βασικά σημεία. Μία σημαντική μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Πασό, κόμμα Τσίπρα.
0: Κόμμα για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Όποιος, επειδή υπήρχε μία τάση υποτίμηση κυρίας Καρισιανού, νομίζω οι πρώτες εμφανίσεις, δεν ξέρω θα γίνει συνέχεια, γιατί θα γίνει άγρια μάχη, θα είναι για τη δεύτερη θέση.
0: Και το δεύτερο τώρα μιλάτε για δύο κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι να ανακοινωθούν, και με το που θα ανακοινωθούν θα πατήσουν στο 13, ας πούμε, το 12.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει. Δείχνουν αυτή τη δυνατότητα. Θα το δούμε στην πράξη, αλλά αυτή τη δυνατότητα τη δείχνουν.
0: Ναι.
2: Άρα θα γρύψει το σκηνικό.
1: Εκεί τώρα, κύριε Ζούμπε, όποιο από τα τρία αυτά κόμματα που λέμε τώρα πάρει κεφάλι, εντός εισαγωγικών η λέξη, πάρει κεφάλι, λίγο μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο, ενδεχομένως με την πάροδο του χρόνου να αυξάνει τα ποσοστά του, ας πούμε.
2: Υπάρχει το εξής. Προφανώς θα γίνουν έρευνες Ιούνιο και θα γίνουν και έρευνες τον Ιούλιο, πριν αρχίσει και ο κόσμος να φεύγει για τις διακοπές του και τα φυσιολογικά πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, προφανώς θα έχει επίδραση.
1: Θα τραβήξει Γιάννη ψηφοφόρους, δηλαδή, από τους υπόλοιπους.
2: Είναι αυτό που λέμε, ότι η δυναμική φέρνει δυναμική.
0: Θα τραβήξει προφανώς, η δεξαμενή τεράστια πια, αλλά ναι. Όμως υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Βλέπεις, ας πούμε, είδαμε χθες το Μητσοτάκη να έχει ένα αφήγημα.
2: Ναι.
0: Έτσι, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Ο Ανδρουλάκης παίζει με τα ζητήματα της διαφάνειας, διαφθοράς κτλ. Δηλαδή όλοι κάπου ποντάρουν. Η Καρισιανού, η εκτίμησή σας είναι πού θα ποντάρει? Δηλαδή ποιο θα είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσει για να πείσει τον κόσμο? Ποιο θα είναι το αφήγημα, το κεντρικό? Ποιο μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή?
2: Θα πατήσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Και θα προβάλλει, αν μπορώ να το διατυπώσω σωστά, στη λέξη δικαιοσύνη, όχι με την έννοια τη δικαστική, τη διευρυμένη έννοια. Δικαιοσύνη στη τσέπη, δικαιοσύνη στις ανισότητες, δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα απευθυνθεί σε ένα κοινό, αυτό που λέγαμε αγανακτισμένοι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, σαν τους αγανακτισμένους εκείνο το χρόνο, δεν ξαναδούμε.
1: Καλά, όχι βέβαια. αλλά από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρου.
2: Υπάρχει ένα αντισυστημικό ακροατήριο.
1: Σωστά.
2: Και να το προσγειώσουμε, υπάρχει ένας κόσμος που αισθάνεται ότι από τα παλιά κόμματα, συσσαγωγικά ή χωρίς, μέσα σε αυτά έχω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι από το πουθενά, δεν είναι από παρθενογένεση.
0: Ναι.
2: Όλοι κουβαλάνε τις φθόρες.
0: Για τον κύριο Τσίπρα να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι το νέο.
0: Για τον κύριο Τσίπρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί από το μηδέν, ή για ένα κόμμα στο οποίο θα προσχωρήσει σε δεύτερο χρόνο και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν πιστεύω ότι θα προσχωρήσουν κόμματα, και δεν νομίζω ότι θέλει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι 2-3 μέρες τώρα διαρρέονται ονόματα.
0: Ναι.
2: Από τα ονόματα αυτά κανένα δεν είναι από τα γνωστά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει το επιτελείο. Προφανώς σε φάσεις θα προσχωρούν ομάδες ατόμων σαν πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα τον κύριο Παπά που λέει, ας πάει ο κύριος Φάμελος να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα αν θέλει συνεργασία μαζί μας. Δεν τη θέλει αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Θέλω να δείξω ότι φτιάχνω κάτι καινούριο. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα θα απορροφάσαν πρόσωπα με κόστος ανυπολόγιστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν υπάρχουν αντιστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που λέει δεν μπορεί να το διαλύσουμε.
0: Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα εκεί.
2: Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα για την διάσπαση.
0: Υπάρχει ένα. Όταν λέω τεχνικά, εννοώ και οικονομοτεχνικά.
1: Ναι.
2: Μα να σας πω κάτι. Σε διασπάσεις, όποιος ξέρει και έχει μελετήσει κομμάτων, θα το πω κοινικά, πέρα από τα ιδεολογικά, πολιτικά, εκλογικά, είναι και η κρατική επιχορήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο τεράστιες αξίες στο σημείο που είναι. Είναι ποιος τα παίρνει αυτά, δεν είναι?
0: Προφανώς.
2: Και τα παίρνει όποιος κρατήσει την ουγγιά.
0: Θα θυμάστε πολύ καλά την ιστορία με τον Δημήτρη Τσοβόλα και το Δίκη, που αποφάσισε ο ίδιος κάποια στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία και είχαν βρεθεί κάποιοι που λέγανε από πού και ως πού, εδώ υπάρχει αφημί, έχουμε κρατική επιχορήγηση, παίρνουμε κάποια
2: λεφτά. Επειδή περάσαν τα χρόνια, εγώ θυμάμαι ακόμα και τη διάσπαση του ΚΚΕ, που ανάλογα ποιος τα κέρδιζε, ήταν τα κτίρια του ΚΚΕ, που ήταν το μόνο κόμμα που είχε κτίρια Αθήνα Πειραιά, και το Περισσό βέβαια, δεν
0: mm-hmm.
2: που είχε κομματικές επιχειρήσεις. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ναι, είναι σύνθετο αυτό που λέτε.
2: Είναι σύνθετο.
1: Με
2: τη
1: νέα...
2: Άρα, δούμε...
1: Ναι.
2: Πέρα από το πρώτο, δηλαδή αυτή τη μάχη δεύτερης θέσης, θα παρακολουθήσουμε ένα σάρωμα. Δηλαδή, δεν θα δούμε απλά νέα κόμματα να εμφανίζονται, θα δούμε και κόμματα υπάρχοντα σιγά σιγά να αποσύρονται.
1: Είναι αυτό, η νέα αριστερά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Φερχάτ Οσγκιούρ, θα συνεχίσει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται την επόμενη μέρα, κατά την άποψή σας?
2: Εγώ νομίζω ότι θα φύγουν άνθρωποι. Προσέξτε με τη Νέα Αριστερά την ιδιομορφία. Είναι ένα κόμμα που το μετράμε στην εκτίμηση 1-1,2.
1: Ναι.
2: Θα φύγουν κάποια στελέχη. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, εγώ είμαι σε δυσκολίες. Θα το πει ότι θα μείνει μισό τα 100. Κάποιοι θα κρατήσουν το τίτλο. Δεν. Το θέμα είναι τι θα παίρνουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Όπως το ίδιο ισχύει για την Νίκη, οι Σπαρτιάτες θα εξαφανιστούν. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη θα πιεστεί σημαντικά, δηλαδή μια σειρά κόμματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να εξαφανίζονται από την μπάρα της πρόθεσης ψήφου. Και θα δημιουργηθούν
1: καινούργια.
2: Και θα δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Τώρα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όσο καθοριστικό ρόλο και αν παίξουν, από την εικόνα που θα δώσουν τον Ιούνιο, και τον Ιούνιο ειδικά, αλλά και τον Ιούλιο, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Βέβαια θα δημιουργήσει, ας πούμε, σε πρώτη φάση ένα κλίμα, τι γίνεται. Θα δημιουργήσει προβλήματα σε κόμματα που θα δείχνουν να χάνουν δυνάμεις. Γιατί κάποιοι θα χάνουν, δεν θα παίρνουν κάποιοι μόνο, θα χάνουν. Λοιπόν, αλλά έχει συνέχεια η ιστορία μέχρι τις εκλογές. Θα είναι μία-ένα η μάχη που θα δούμε τότε θα δούμε τα πραγματικά τζαζαρίσματα. Γιατί τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια αντιπολίτευση από 8-9 πόσα κόμματα είναι, τα οποία πυροβολούν την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουν να την προβολούν.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά το μισό καθήκον του κάθε κόμματος θα είναι να περιφρουρήσει, να ανεβάσει άμυνες. Θα δει ότι χάνει από, από το τάδε αντίπαλο, ανταγωνιστίας χρησιμοποιήσω τη λέξη, θα ψάχνει νέες δεξαμενές. Θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη ζωής και θανάτου για κάποιους. Άρα όντως αρχίζει και αποκτάει...
1: Τα ενδιαφέροντα είναι μπροστά μας άρα.
0: Ωραία, κύριε Ζουπή, θα έχουμε να λέμε εδώ όλο το καλοκαίρι.
2: Γιατί είχαμε βαρεθεί, βλέπαμε την ίδια εικόνα.
1: Και θα δικαιωθεί και ο Πιταράς που έλεγε για πρόορες εκλογές, έτσι? Πιθανότατα.
0: Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα από την κυβέρνηση σου λέει ότι άμα γίνουν οι εκλογές Οκτώβρη, ξέρω εγώ, Νοέμβρη.
1: Δεν είναι και πρόορες.
0: Σου
1: και
0: λέει
1: πρόορες,
0: ότι δεν είναι και πρόορες. Πρόορες είναι, πώς δεν είναι πρόορες? Μια χαρά πρόορες είναι.
2: Ναι. Απλά
0: μέσα στον Ιούνιο είναι να γίνουν.
1: Με τη σχετικότητα τη προορότητα να μπαίνει στο τραπέζι. Πότε εννοούμε πρόορες και πότε δεν εννοούμε.
0: Βαφτίσουμε τώρα τα κυράσια. Γιατί
2: σαν δημοσκοπικές για πολλούς λόγους το θέλουμε να γίνει το Μάρτιο.
1: Ωραία, το βάζουμε και αυτό. Το βάζουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, Βραχνέ, δώσε ό,τι θες τώρα και εμείς εδώ επανερχόμαστε.
1: Επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια.
8: Κόσμος 96,5.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρενβέργη της Γερμανίας, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky ΣΥΡΙΖΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του ραδιοθαλάμου και έχει πιάσει υψηλή συζήτηση για τα πολιτικά. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνύματα. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή, περαστικά φίλε Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 14 βαθμούς. Δεν είπαμε για τον καιρό. Σήμερα λέει αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μπορεί να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Αλέξανδρος μας λέει: Μην είσαι, λέει, κομπλεξικός απέναντι στο αναζωνικό κόμπλεξ. Τι εννοεί τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Ο Μίλτος, ρε Μίλτο, είπε ότι αυτό που γράφεις εδώ πέρα, έτσι όπως το κάνει, έτσι όπως το λες, δεν βγάζει νόημα. Ότι υπάρχουν το 15 με 20% είναι το σίγουρα και το αρκετά σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι από 20%, για όνομα του Θεού. Δεν ισχύει αυτό.
1: Ποιος θα πάρει από 20%?
0: Λέει ο Μιλτός Ικαρσιανού, λέει θα πάρει 20%, ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Τσίπρας θα πάρει, λέει, 15 με 20. Ο Βελόπουλος θα πάρει 10 και το Κουκουέ θα πάρει 8, λέει. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 5, γιατί λένε οι δημοσκόποι ότι το πολύ σίγουρα και το αρκετά σίγουρα και στο κόμμα Τσίπρα και στο κόμμα Καρισιανού φτάνει από 15 έως 18%. Ναι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τι λένε οι πολίτες, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν 20% και δύο. Το αρκετά σίγουρα καταρχάς δεν είναι, και το πολύ σίγουρα βέβαια δεν είναι και σίγουρο ότι θα ψηφίσουν. Ναι. Λέμε τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα εξαφανιστεί καταρχήν το ποσοστό των αναποφάσιστων.
0: Καλά, ναι, που ούτε αυτό θα γίνει.
1: Έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Και θα πάει να ψηφίσει και το 90% του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, απλά να το πούμε. Εγώ άργησα γιατί είχα μια συνομιλία με τον κύριο Φαραντούρη και καλό είναι να την κάνουμε και δημοσίως αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί για αυτά μιλάμε τώρα, για το σκηνικό όπως διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα πια. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα όλα αυτά, γιατί τώρα θα αρχίσετε να νιώθετε και πίεση στο Πασόκ οι δημοσκόποι. Αυτό περίπου προαναγγέλουν, αυτό περιγράφουν. Ότι θα παιχτεί ακόμα και η δεύτερη θέση.
2: Επειδή σας ακούω να αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα στα σίγουρα και στα υποτιθέμενα και στα μη σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα σιγουράκια, γιατί σας άκουγα και νωρίτερα το πρωί που σχολιάζατε 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Σας άκουσα μετά να σχολιάζετε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που είναι 13 ευρώ τα κεράσια, έχει πάει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, ο πληθωρισμός τρέχει με 5,4. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός μας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εμπερίστατος, ήταν προβληματισμένος και ενδεχομένως και εξορχισμένος. Καλά τα κατάλαβα, γιατί εγώ δεν το είμαι υπερπέστη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είναι και μονίμως θυμωμένος ο Ανδρουλάκης.
2: Εντάξει, ένα-ένα. Να πιάσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει στα χέρια του τα στιβαρά το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Λοιπόν, και ο οποίος είναι εμπερίστατος, είναι στεναχωρημένος, σχεδόν εξοργισμένος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια, 7 χρόνια. Ρε Πρωθυπουργέ μας, εάν είσαι στεναχωρημένος, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι? Έχουμε προτείνει κάποιοι από εμάς, είτε πολιτικοί, είτε ακαδημαϊκοί, είτε πανεπιστημιακοί, είτε απλά ενεργοί πολίτες, όσοι ξέρουμε και 5 πράγματα για το τι γίνεται στην Ευρώπη, στην οικονομία. Έχουμε προτείνει 5 πράγματα για τα καρτέλ, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τους μεσάζοντες. Άκουγα τον φίλο από την Αριδαία να λέει ότι πουλάει τα κεράσια του 1,5 ευρώ και φτάνουν 13 ευρώ στη Λαϊκή και στο Μανάβικο. Αγαπητοί φίλοι, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία, έτσι. Και πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, να δούμε και τα πραγματικά προβλήματα.
1: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο οποίος παρακολουθεί το κόμμα σας πολύ στενά, ότι για αυτά όλα για τα οποία συζητάμε τώρα, εσείς το πρόταγμά σας είναι η διαφάνεια, η διαφθορά, οι παρακολουθήσεις, τα Predator κτλ.
2: Δεν έχετε απόλυτο δίκιο, διότι είναι μεν και αυτά, αλλά είναι και πολλά άλλα περισσότερα.
1: Για αλλά δεν τα αναδεικνύετε όμως, έχετε μία αιμονή σε ένα θέμα.
2: Δεν είναι αλήθεια. Να, καλή ώρα σήμερα. Εδώ είμαστε. Εγώ σας ξεκίνησα με 13 ευρώ.
1: Κύριε Φαραντούρη, εσείς είστε φρέσκος στο Πασόκ τώρα. Το Πασόκ είναι.
2: Δυο λεπτάκια. Το Πασόκ, για παράδειγμα.
0: Φρέσκος σαν τα κεράσια.
2: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου φρέσκος, διότι έχουμε κάνει πάνω από 15 εκδηλώσεις με φίλους από το Πασόκ μόνο τον τελευταίο χρόνο για θέματα ακρίβειας, ενέργειας, κόκκινων δανείων και υπερχρεωμένων οικοκυριών, funds και services. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, παρουσίασα σε εκδήλωση των εμπορικών συλλόγων το πρόγραμμα του Πασόκ, τις προτάσεις για τα funds, τους services και τα κόκκινα δάνεια. 30 σελίδες. Έχει κατατεθεί ένα πρόγραμμα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, για τα κοράκια, για τα funds, για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Άκουσα κάτι τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα κυριακάτικά του τα μακροσκελή μηνύματα στο Facebook, ότι ναι, υπάρχουν καταχρηστικές πρακτικές, μετά από 7 χρόνια το θυμήθηκε, και πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπράβο, καλοδεχούμενο να το κάνεις, θα είμαστε δίπλα σου.
1: Εσείς την καυτή ανάσα του Τσίπρα και της Καριστιανού τη νιώθετε ή όχι?
2: Εγώ δεν ασχολούμαι με πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω.
1: Θα τα βρείτε μπροστά σας, γι' αυτό το λέω.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε, αν ο καθένας μας έκανε τη δουλειά του που του έχει ανατεθεί, ενδεχομένως τα πράγματα στον τόπο θα ήταν καλύτερα.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξει στρατηγική, μήπως αφήγημα, μήπως πρόταγμα, μήπως κάτι.
2: Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το Πασόκ είναι το καλύτερο δυνατό που πρέπει να κάνει ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του και την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή να καταθέτει προτάσεις για όλα και να προσπαθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι, προπαγάνδας, αν θέλετε, δυστοπίας. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ετοιμάζεται η Τουρκία να μπει στο Μισό Αιγαίο. Το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Οι ακροατές μας έχουμε καταλάβει ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα έχει προαναγγείλει η τουρκική κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να καθορίσει το χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας με νόμο. Ένα δεύτερο Κάσους Μπέλι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και βοά ο τόπος. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν φοβερά τεράστια προβλήματα. Εγώ λοιπόν με ρωτάτε για πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Ένωσα τη φωνή μου με τη φωνή των ανθρώπων που έχουν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, εντάχθηκα στο Πασόκ γιατί θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία και μοναδική φωνή με προτάσεις για κάτι άλλο.
1: Ναι. Και από το δίλημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, τα ακούσατε χθες? Ο Μητσοτάκης είπε.
2: Το άκουσα από εσάς.
1: Το δίλημα λέει είναι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι.
2: Ναι, τι θέλει να μας πει.
1: Άρα η εκλογική αναμέτρηση θα είναι επιπροσώπων. Και ποια είναι ικανά να ηγηθούν του τόπου την επόμενη μέρα?
2: Ναι, εντάξει, τι θέλει να μας πει ότι είναι ο ικανότερος να ηγηθεί του τόπου? Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ο ικανότερος. Και κυρίως ότι τα μεγάλα ζητήματα που είχε μπροστά του δεν μπόρεσε να τα κουμπίσει. Γιατί ξέρετε κι εσείς, είστε μια εκπομπή που αναδεικνύεται προβλήματα της καθημερινότητας. Σας ακούω.
1: Μας αφορούν όλους.
2: Έτσι δεν είναι? Είμαστε και, ξέρετε, είμαστε καταναλωτές, είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, όπως και εσείς. Πάμε με τις οικογένειές μας, ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Κυκλοφορούμε, δεν είμαστε μέσα σε γυάλες. Όταν λοιπόν βασικά προβλήματα καθημερινότητας έχεις αποτύχει να τα αντιμετωπίσεις 7 χρόνια και παραπέμπεις στον πόλεμο στην Ουκρανία για το κεράσι 13 ευρώ το κιλό, ή για την ντομάτα στα 5, ή για το μοσχάρι στα 20 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά. Προσέξτε τώρα.
1: Προσέξτε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί στο μυαλό του να τα έχει λυμμένα αυτά που συζητάμε εμείς, και να τον απασχολεί. Μισό λεπτό, θα καταλάβετε που θέλω να το πάω. Και να τον απασχολεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος 3,5 ώρα τα ξημερώματα θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια κρίση, εντάξει, και θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Όπως είδατε, εγώ το τηλέφωνο το σήκωσα και πολύ νωρίτερα και το σηκώνω και πολύ αργότερα, και πολλοί από εμάς που είμαστε σε θέσεις ευθύνης, και πιστέψτε με, για να αναφερθώ και στα του χώρου μου, στο Πασόκ τα τηλέφωνα τα σηκώνουμε πάντα. Και θέλω να εξηγήσω και το εξής. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι από την αλαζονία τους νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι πράγματα για τα οποία η ελληνική κοινωνία στενάζει, δηλαδή να θέλεις 50 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα.
0: Τώρα όμως να σας πω κάτι, κύριε Φαραντούρη, επειδή σας ακούω τόση ώρα. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που επενδύει η αντιπολίτευση. Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε και αναφέρεστε, γιατί απασχολεί και όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν λέμε όχι. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας απαριθμίσω μερικά πράγματα που δεν έχουν μπορέσει να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι και υπάρχουν προτάσεις σοβαρές και τεκμηριωμένες για να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι άλλοι. Η ακρίβεια είναι το ένα και δεν επενδύουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί μας αφορά όλους.
0: Επενδύεται εννοώ. Συζητήσεις, δεν εννοώ.
2: Στέγαση. Πάω, αφήστε την ακρίβεια. Στέγαση. 50% έχουν ανέβει τα νίκια, 13% είναι ο πληθωρισμός με τα στοιχεία της Eurostat. Φταίνε τα στενά του ορμούς. επειδή ανεβαίνουν τα νίκια ή επειδή υπάρχει προστεγαστικό πρόβλημα ή επειδή τα fans και τα services που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη και τα βγάζουν όταν οι τιμές είναι στο Θεό για να κονοποιήσουν υπερδεκαπλάσια χρήματα. Προσέξτε τώρα. Και δεν υπάρχει η πολιτεία να περάσει μια ρημάδα ρύθμιση και να πει ότι ρε παιδιά, οι καταχρηστικές πρακτικές που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής και τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι πανελλήνιες ομοσπονδίες μεσητών. Οι άνθρωποι δεν είναι αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχουν πρακτικά θέματα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπάθειες επένδυσης στα προβλήματα για πολιτικό όφελος. Τουλάχιστον όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε να θέσουμε και κάτι της μέσα από την πολιτική μας δράση, δεν επενδύουμε στα προβλήματα.
1: Ωραία, κύριε Φαραγγιώτη.
2: Καταθέτουμε προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Αν στην κυβέρνηση ακούγαν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα και κυρίως αν δεν είχαν, προσέξτε, αν δεν είχαν δεσμεύσεις. Διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν ξέρεις ότι ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες σου έχει καταγγελθεί από την Ευρώπη, από επίσημους οργανισμούς, ότι έχει τις υψηλότερες τιμές, ότι είναι τρεις εταιρείες ολιγοπωλιακές και σε άλλους τομείς μεσάζοντες, μεταποίηση, τράπεζες και λες παιδιά δεν το ακουμπάμε ή θα το ακουμπήσουμε ή υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε. Είσαι 7 χρόνια.
0: Κάτι που δεν ξέρω, μία ερώτηση, επειδή την γράφει εδώ ο ακροατής μας, μία ερώτηση δεν το ξέρω. Απλά τον ακούσατε, λέει, το Φαραντούρη που λέγει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπατε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ποτέ δεν ξέρω που το άκουσα. Γενικώς διάφορα ακούγονται και λέγονται, όχι, ποτέ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τότε, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ μένω στις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, κρυστάλλινες, σαφείς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και έτσι είναι τα πράγματα, διαθέτει το μόνο σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα για τα ζητήματα. Είναι σημαντικό μέσα από το σταθμό σας, από εκπομπές τέτοιες που ακουμπάνε κοινωνικά θέματα, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα, να δούμε ρε παιδιά τι λέει ο καθένας για τη στέγη.
1: Έχουμε να πούμε πολλά και το επόμενο διάστημα και ειδικά μετά τις δημοσκοπήσεις το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
2: σας
1: ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σας παρακολουθούμε με χαρά.
0: Και εμείς εσάς.
2: Καλημέρα.
0: Και οι ακροατές μας, έτσι, πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά. Όποτε βγαίνει ο Φαραντούρης, δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμός. Αλήθεια είναι. Εντάξει, ο καθένας έχει και διάφορες απορίες. Εδώ γράφει ο φίλος εδώ τι σχέση έχει ο Φαραντούρης με την τραγουδίστρια και πρώην βουλευτή Μαρία Φαραντούρη. Τώρα συνεπωνυμία προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Πέρα ότι έχουν τα ίδια τις ίδιες μουσικές.
0: Ο Διαμαντής, ο Καβοδέτης δεν τον συμπαθεί καθόλου τον κύριο Φαραντούρη εδώ πέρα. Λέει φεύγω από το ραδιόφωνο, κόψτε τον. Φεύγω.
1: Καλά, ο Διαμαντής ο Καβοδέτης. Δεν κάνει σκέτσι, δηλαδή. Μην είσαι και τόσο απόλυτο.
0: Ο Γιώργος, άντε πάλι για την ακρίβεια. Το μεταξύ τώρα έχουν αρχίσει και μα στέλνουν.
1: Αν συμφωνούσαμε όλοι, θα ήμασταν η υπέροχη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, το συζητάμε.
0: Παιδιά, ακούμε τα πάντα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μα όλοι μα.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Γράφουν τώρα πάρα πολύ ότι εδώ λένε για το χρέπι του Ανδρουλάκη. Γράφουν πάρα πολύ για τα κεράσια, ότι τα έχουν βρει φτηνότερα, λέει. 8 ευρώ μα γράφει εδώ πέρα, 5,5 ευρώ λέει το κιλό στη Λαϊκή. Ο Γιάννης, πείτε του Φαραντούρη.
1: Οι τιμές έχουν μια διακύμανση η οποία γι' αυτό μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχει λογική. Μιλάμε για τα πρώιμα καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά είναι τώρα που κυκλοφορούν στα τελάρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, στα μανάβικα. Ότι υπάρχει μια τεράστια διακύμανση, υπάρχει. Ότι το έχουμε βρει και 17,90 το έχουμε βρει και 17,60 χθεσινή τιμή από Ηλιούπολη. Ότι το έχουμε βρει και 10 και 7 και 5 κάτι.
0: Ότι στην περιφέρεια έχει 5, όντως έχει.
1: Το συζητάμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά ακόμα και στην Αθήνα έχει μια τεράστια διακύμανση η τιμή. Η οποία δεν έχει καμία λογική και αυτό μας έχει κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γενικά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
0: Εντάξει, απ' την άλλη θα σου πει ο άλλος, κοίτα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλοι.

0: Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Χαμός. Πίτσα, μπύρα.
1: Πίτσα, μπύρα, ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Κυπρός, τζάλα.
0: Ακύλα δεν μπορεί να ψηφίσει εσύ όμως.
1: Αντιγόνη μπορώ.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
1: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, ντάλα.
1: Και Γερμανία.
0: Εσύ ψήφισε Γερμανία, εγώ Βουλγαρία.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ γράφει ο Πέτρος. Γιατί ρε τυπάκια δεν αναφέρεστε ποτέ στα μηνύματά μου. Περίεργοι είστε, λέει. Πέτρος από Ηράκλειο. Ρε Πέτρο, ψάχνω εδώ, δεν έχει στείλει άλλο μήνυμα. Συγγνώμη. Δεν έχει στείλει, αλλά μόνο αυτό έστειλε.
0: Ναι, και γιατί προφανώς δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα. Είχε επιβδίσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και καλά να είμαστε. Καλή επιτυχία για απόψε. Ελλάδα.
1: Ελλάδα κεράσει.
0: Ελλάδα κεράσει 1-0.
1: Χάσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Συνέβιασε να είναι η σημερινή μέρα, η καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή, φιλιά.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112.
10: Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
12: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
15: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι
17: εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
19: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Marketos.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
19: και κινητό 6977 42 10 78.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
18: Κινηθείτε.
19: Προς το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.
20: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
21: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
26: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
27: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
28: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
1: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω, έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας. Της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή την οποία ακούτε τώρα το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν δύο κοριτσόπουλα, δύο εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία χαρά που μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
3: Να είστε καλά. Τώρα σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια, είδαμε άλλη μια θλιβερότατη τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
4: Ναι, κοιτάξτε.
3: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
4: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει τη νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα, το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη η ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα το αίσθημα των εξετάσεων και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματά μου. Ο άνθρωπος να μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει, αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. Και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο και το ίδιο το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης, που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή, προτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη και ξέρετε δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα, διαταραχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης που υποβόσκει αλλά και οι γονείς μου στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
5: Κρύβεται δηλαδή.
4: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα. Απλώς δεν έχει τόσο θορυβόδη.
5: Σας διακόπτω ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά. Με
4: μια αντιδραστική διάθεση.
5: Αντιδραστική.
4: Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλητός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά, ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου, είναι προθάλαμος εξετάσεων. Για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός, είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος τον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο και προς τους γονείς του. Εκεί φτάνουμε, δυστυχώς, σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίοδο. Όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση. Οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν. Είναι όλοι σε μια φάση στρες. Έρχονται εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται, μην χαλαρώσει το παιδί μας. Γιατί πούμε, δεν πειράζει, και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοκυρία, στην αυτοκτονία, η οποία είχε τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
5: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
4: τώρα
5: αυτό που
4: μεγάλο κεφάλαιο.
5: Ο οδικός χάρτης των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο. Έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
5: Να εμπιστεύονται το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
4: Θα σου
5: να δίνουν λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία, όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος, και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν, το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά, ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
4: και
5: αυτή
4: ποσοτικό.
5: Την έκφραση.
4: Και ποσοτικό.
5: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
4: Ναι,
5: και
4: γενικά αυτό χρόνο.
5: Και γενικά χρόνο.
4: Ναι. Που αυτό αν θέλετε είναι και
5: είναι
4: απειλή.
5: Είναι πολύ εντυπωσιακό να σας πω ότι να το ακούσω από
4: βάλετε,
5: στόματα παιδιών. Από το,
4: το
5: στόμα
4: πολύ,
5: παιδιών.
4: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μια σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρνει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλλεται την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. Από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής, της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό, που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη φυλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσε ξανά γάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί, ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του ανοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή πιο απλά, το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν στο σπίτι, πώς λειτουργούμε όλοι μαζί, άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη, να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα, καταρχήν, πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πρωτοσάρτη. Σήμερα, δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα, έφερε μια ευημερία η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση, μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξαν μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνεις στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δουν παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί όταν έχουμε ένα παιδί με πρόβλημα.
5: Ναι. Εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα. Αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
4: Και λίγο περισσότερο.
5: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50ρηδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
4: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής.
5: Σωστό.
4: Σωστό.
5: Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
4: Ναι, γιατί δεν έχει.
5: Έχω, νιώθω ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
4: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν έχει.
5: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
4: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια, που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό. Και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας, ο ένας κοιτώντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε. Μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων. Σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Άρα πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικότης και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση, που είναι τα όρια που είπατε.
5: Ναι. Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση, που σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές οι εκδηλώσεις βίας αν υπήρχε μια κάποια αυστηρότης?
4: Γιατί... Απόλυτα.
5: Ναι.
4: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωτοσάρτη. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας μέσα στο σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι άναρχη, άναρχη έχει να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60 την ανάγκη μιας ευμάρειας που οι στερημένες γενιές και ο πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χάθηκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Το έχω πάντα δίκιο. Ότι η απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορώ να μου το στερήσεις εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνεις ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ή σε ελατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος, και συνειδητοποιεί σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσε με τον εαυτό σου, οπότε ή θυμώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή, δεν θα μπλέξω με το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι έκαναν οι Γάλλοι? Το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των δύο είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται να κάνουμε...
5: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου,
4: όχι.
5: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό
4: σχολείο. Να
5: καθίσει ο ίδιος στο θρανία δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
5: Να
4: καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε, η ομαδική συνοχή είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω, πώς σκέφτομαι, πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Γιατί τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης, που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του, για να μην μπερδευτεί, για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές, που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια. Που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξη μέσα στο σχολείο. Συνέπεια.
5: Ναι. Το κόστος δηλαδή. Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτή
4: τη συμμόρφωση.
5: Συμμόρφωση, βεβαίω. Και ενός κανόνα, ας πούμε.
4: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι. Τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά γονεοκεντρικά, που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α, η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται, είναι ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν προτού μιλήσουμε στο παιδί μας να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο, πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε, δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει. Ποιος είμαι εγώ, ο γονιός του. Κάθε φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα. Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι στη Κεφαλονιά που πήγαινα, διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει, ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε, δεν το ρωτάμε το παιδί μας. Οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάται ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τη αλήθειας. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίσεις και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρνει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε? Χάνουμε τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί, δεν μας πιστεύει. και αρχίζουμε να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανα λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος, δεν θα με ακούει, δεν θα με υπολογίζει, δεν θα με δέχεται. Και μετά τα 16 θα με απορρίψει πλήρως, γιατί στην εφηβεία η πρώτη μεγάλη απόφαση της εφηβείας είναι να γκρεμίσουμε το πρότυπο, που είναι ο γονιός.
5: Ναι. Αναπτύσσω μια τέτοια σχέση που προφανώς δεν είναι φίλος μου, είμαι γονιός του, πάντα θα πρέπει να το.
4: Αυτό είναι απόλυτα είναι σωστό.
5: Ναι.
4: Δεν είμαστε φίλοι στα παιδιά μας ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Είμαστε μόνον γονείς.
5: Ναι, αλλά όμως είμαστε ανοιχτοί στο να φτιάχνουμε μια ατμόσφαιρα φιλικής επικοινωνίας για να μας έχει εμπιστοσύνη.
4: Συντροφικής επικοινωνίας.
5: Συντροφικής.
4: Ξέρετε, η λέξη συντροφικότης είναι το μεγαλύτερο αγαθό των συναισθημάτων μας. Όταν είσαι συντροφικός, όχι μόνο με τον άνθρωπό σου, είτε ερωτικά ή σεξουαλικά, ψυχικά. Η συντροφική σχέση διαμορφώνεται μέσα σε ένα σπίτι που το παιδί μου τι παίρνει, παραστάσεις θετικής ψυχολογίας. Μαθαίνει να γελάει. Ξέρετε, μέσα στα σπίτια, το γέλιο, αν σας έκανα μια ανάλυση τι σημαίνει γέλιο, πόσο στον εγκέφαλο αποτυπώνεται το γέλιο ως μια απόλυτη έκφραση συναισθηματικής αναγνώρισης και ωριμότητας διαχείρισης του εγώ. Που ο άνθρωπος έχει το αίσθημα να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να θυμώνει λιγότερο. Ο θυμός δεν είναι όπλο δικαίου. Είναι άμυνα αδίκου.
5: Ούτε εργαλείο πολιτικής.
4: Όχι, όχι. Ποτέ. Και ποιος θυμώνει, ο αδύναμος θυμώνει. Άρα κτίζω ένα θυμωμένο εγώ γιατί είμαι αδύναμος. Ακόμα και ένας που διευθύνει μια επιχείρηση. Όταν είναι αυταρχικός, υβριστικός, τιμωρητικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να πείσει το σύστημά του ότι είναι ικανός, ότι είναι ηγέτης, ότι είναι leader. Και πάνω εκεί κτίζει τι, μια παθολογία νευρώσεων ή διαταραχών που θα ξεσπάει και στο σπίτι και στη δουλειά του και στο κοινωνικό σύστημα. Άρα λοιπόν, μέσα στο σπίτι το παιδί μου μαθαίνει να επικοινωνεί και μαθαίνει να επικοινωνεί από εμάς. Καταρχήν μας μιμείται. Και ξέρετε ότι το μεγάλο όπλο της μίμησης είναι εργαλείο να το δώσουμε και στη σχολική κοινότητα. Θυμάμαι και το λέω και
5: εσύ. Αυτό που θα θυμηθείτε, παρακαλώ να θα μας το πείτε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Ασκητής, με τον υπέροχο λόγο του, προσκεκλημένος αυτό το Σάββατο στην εκπομπή, με την οποία προσπαθούμε θέματα της εβδομάδος να τα δούμε πιο διεισδυτικά, κυρίες και κύριοι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ανταπόκρισή σας και για τα μηνύματα που μου στέλνετε με την ευαρέσκεια ή ενδεχομένως και με τη δυσαρέσκεια σας. Τα λέμε σε λίγο, καλημέρα.
6: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ήταν νωρίς. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε ότι ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Ο κύριος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, έχει περάσει από πολλές θέσεις δημόσιας υπηρεσίας. Με ποια έννοια το υπηρεσία, όχι με την ακριβή έννοια της υπηρεσίας του τμήματος του δημοσίου. Ο κύριος Ασκητής έχει υπηρετήσει εδώ και χρόνια την κοινωνία από θέσεις ευθύνης. Και θα ήθελα να μας πείτε και το Ινστιτούτο, κύριε Ασκητή, γιατί δεν το έχω συγκρατήσει.
10: Ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.
9: Αυτό είναι αυτό που διατηρείτε εσείς.
10: Αυτό είναι το δικό μου ιατρείο.
9: Το δικό σας ιατρείο, μάλιστα. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το σκέλος, οι άνθρωποι που σας ζητούν τις συμβουλές σας, ποιες είναι οι ανάγκες της εποχής?
10: Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που βλέπω περισσότερους γονείς τα τελευταία χρόνια.
9: Μάλιστα.
10: Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω, ότι οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που είναι 35, 40, 50 ετών και έχουν
9: δεν φοβούνται
10: παιδιά,
9: να έρθουν στο γιατρό πάντως.
10: Το είπατε πολύ ωραία. Δεν φοβούνται, δεν μπλοκάρουν στο στίγμα. Ξέρετε ότι η ψυχιατρική, η ψυχολογία έχει ένα στίγμα. Και η φαρμακοθεραπεία. Και όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 30 χρόνια. Και φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πίσω από την επίρρεια ουσιών που είναι οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ τη ζητούν, τη χαρά, την ειδονή, την ικανοποίηση μέσα από τρόπους που η διαπροσωπική σχέση είναι φτωχότερη. Δηλαδή δεν να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πει: θέλω, μου αρέσει, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να πιούμε έναν καφέ. Ο φόβος, η άρνηση, η ναρκισιστική αντίληψη, που περνάει και στα παιδιά μας, γίνεται μια απομόνωση. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια ανικανοποίητη αναζήτηση που και έρχεται η ουσία, ο φόβος της απόρριψης του άλλου, το αίσθημα ελλείμματος, ότι δεν είμαι ικανός. Υπάρχει και μια αυτοτιμωρητική στάση που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, σε έναν βαθμό αυτοελέγχου όμως που βάζουμε αρνητικό βαθμό στον εαυτό μας. Είτε υπερβάλλουμε μέσα από ένα σύστημα που μεγαλώσαμε, που δεν μας έχει δώσει αξίες και οράματα, που σήμερα το ζούμε λίγο στην εφηβεία και μετά εφηβική πρώτη ενήλικη περίοδο της ζωής. Άρα οι γονείς που έρχονται, και πραγματικά αυτό το θεωρώ σπουδαίο κομμάτι, δεν τρέπονται να μιλήσουν, βλέπουν πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά τους, είτε αφορούν και την σεξουαλικότητά τους, είτε την συναισθηματική τους αντίληψη, ακόμα και τις επιδόσεις στη σχολική κοινότητα. Και κυρίως από 14, 15, 16, 17 που είναι χρόνια συμπιεστικής αναγνώρισης προς την τελική φάση των εξετάσεων, οι γονείς είναι πολύ αλέρτ, έχουν μια εγρήγορση στο πώς το παιδί μας σκέφτεται, απαντάει, συμμετέχει και λειτουργεί. Βεβαίως η βάση πάντα των δεδομένων είναι ότι η καλή γονεϊκότητα δίνει τη συντροφικότητα των δύο ανθρώπων που έγιναν γεννήτωρες, έγιναν γονείς και συνδέονται με το παιδί τους στην ανάγκη να του δώσουν την πραγματική διάσταση της ζωής που είναι μία. Αύριο να είναι αυτόνομο το παιδί, όταν εσύ είτε υπάρχεις δεν υπάρχεις, δεν θα σε χρειάζεται. Αυτή η διαδρομή είναι μεγάλης αξίας για όλους μας που κάναμε παιδιά και κάνουν παιδιά συνέχεια, παρότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γεννάει. Ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει σήμερα σε μια εγωπαθητική στάση φόβου ευθυνών και δεσμεύσεων, και το ξέρουμε όλοι μας, ότι σήμερα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μόνος του, με το κομπιούτερ του, με το καλό του αυτοκίνητο, με το μισθό που παίρνει, με το χώρο του που δεν θέλει να μπει ώστε να τον χαλάσει.
11: Να ζήσει με τον εαυτό του.
10: Να ζήσει με τον εαυτό του.
11: Αλλά η ζωή είναι μία.
10: Δεν ζει στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ.
11: Αυτό είναι το θέμα.
10: Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνει. Όταν φτάσει στη μέση ηλικία. Η μέση ηλικία και τα δύο φύλλα σηκώνουν μια σημαία. Που δυστυχώς είναι κόκκινη πολλές φορές. Και εκεί έρχονται εσωσμένα και σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν. Και θέλω να το πω αυτό ότι στη μέρα δεν είναι οι άνθρωποι με τα παλιά ρούχα αφημένοι που δεν πλαινόντουσαν, μύριζαν γεροντήλα, αν θυμάστε. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αφαιθεί, εγκαταληφθεί στο περιθώριο αναμονής του θανάτου. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι και εργάζονται, είναι άνω των 60, των 70, είναι παραγωγικά τα μυαλά τους, έχουν ανάγκη να είναι μέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής, διαμορφώνουν νέες σχέσεις και νέες γνωριμίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί να μην είναι μόνοι. Η μοναξία είναι θάνατος. Είναι κατάθλιψη, αργός θάνατος, άνοια. Γιατί μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός μας δυσπραγεί αγκιακά, γίνεται δυσλειτουργικότερος, δεν έχει την πλαστικότητα που έχει σε ένα νέο άνθρωπο. Άρα, όταν έχουμε συνδέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ξύπνοι, αφυπνισμένοι και παραγωγικοί. Άρα, όσο και να είμαστε.
11: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό, τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
10: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
11: Μπορώ να πω μια εικόνα?
10: Παρακαλώ.
11: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγκλονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα της να κάνει σεξ.
10: Θέλει παρέα.
11: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια, αν μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
10: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η συντροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας. Για άνθρωπο μεγαλώνει.
11: Χειρότερο αυτό από τον θάνατο. Ακόμη είναι η ανυμπόρια.
10: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές. Όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει? Καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός, πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός. και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
11: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν και λένε οι ίδιοι, τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600-700 μέτρα σπίτι, ας πούμε, το τριώροφο που ανεβοκατεβαίνει το ασανσέρ. Το λέω με αγάπη, δηλαδή, το συναντώ, το συζητούν δίπλα μου, ας πούμε.
10: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου. Της εσωτερικής τηλεφωνικής σύνδεσης, γιατί βαριούνται, ένας είναι κάτω, άλλος είναι πάνω και το καθεξής. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα της μεταπολεμικής εποχής, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά, και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
11: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από την δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
10: Σταθερότητα.
11: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η γειτονιά, τελειώσαμε.
10: Ναι, ναι.
11: Εκεί.
10: Παρότι έχουμε μεγάλο ποσοστό χωρισμών. Και το παιδί πολλές φορές γίνεται με ένα βαλιτζάκι, ένα Σαββατοκύριακο από εδώ και ένα από εκεί. Σύνοι ότι σήμερα βγήκε και νομικά ένα δικαίωμα και των δύο γονιών ή στην επιμέλεια. Δηλαδή δεν δικαιούσε εσύ απριόρι. Αν και θα σας πω και το λέω ξεκάθαρα ως γιατρός, είναι λάθος ένα μικρό παιδάκι να πηγαίνει να ζει με τον πατέρα και ο πατέρας λυσαλέα να θέλει να τον κόψει από τη μητέρα. Και δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με εγκατέλειψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου για χύψη ο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πόσες φωτογραφίες και μου λέει, δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. Να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκβάθρον αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
11: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια. Ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
10: Βεβαίως.
11: Μορφές του καρκίνου, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη.
10: Προσέξτε.
11: Τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
10: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλσχάιμερ. Η Αλσχάιμερ είναι ένα εκφυλιστική νόσος, δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγεις πιο γρήγορα και στον θάνατο με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
11: Και εδώ υπάρχει βία.
10: Και εδώ υπάρχει βία.
11: Ναι. Το έχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί και η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
10: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά μας τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω, είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι? Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, τι βλέπεις να έρχεται? Και λέει, μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία. Μα να το πω στο γιο μου? Μα φυσικά, γιατί? Είσαι ένοχος, κάνεις κάτι κακό, ανήθικο? Είσαι έτσι που η ζωή σου επιτρέπει, όταν είσαι καλά, να έχεις μια παρέα? Γιατί κατά ψέματα, η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70, που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η οποία μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί και γυναίκες και άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Είχαν αφήσει τον εαυτό τους, είχαν υπέρταση, ζαχαρόδι διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός ιός. Ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ, προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία, τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού μου. Το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε: το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας, τώρα που είναι μωρό, να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή, συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά, κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε. Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση. Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από πρώτη πρώτου του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16
11: ετών. Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν, γιατί το απαγορεύουν Βεβαίως. Από μικρή ηλικία. Ναι. Δηλαδή να μην δώσουν το κινητό σε αυτή την εικόνα που συναντούμε την ώρα που το παιδί είναι όλοι μαζί σε μια έξοδο. Γιατί δεν πάει το δικαίωμα.
10: Τώρα μια άλλη σοφή φράση. Αν ο γονιός πρέπει να εξηγεί στο παιδί του. Βεβαίως. Το όχι πρέπει να έχει συνέπεια.
11: Από μωρό. Από εκείνη την ηλικία που νομίζουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνει και καλά.
10: Προσέξτε. Μέχρι τα 3 χρόνια οι αντιδράσεις του είναι μιμητικές, είναι εγωκεντρικές και περίεργες. Αυτή είναι η φύση του. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει, οργανώνει την πραγματικότητά του. Δηλαδή συνδέεται. Καταρχήν με τους γονείς. Άρα θέλουν χρόνο οι γονείς με το παιδί. Καταρχήν να είναι ευχάριστη η συσχέτιση, να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο και δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωτοσάλτη, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο δεχόταν το παιδί θα φάει σφαλιάρες, και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν ότι είναι ανάγωγος. Και δεν θα τον εκτιμήσουν, δεν θα τον συμπαθήσουν. Όσες γνώσεις και να αποκτήσει, όσες γνώσεις και να μιλάει, η συμπεριφορά του ανθρώπου καθορίζει υπαρξιακά τον εαυτό του. Σε ένα σύστημα το οποίο θες δεν θες θα υποχρεωθείς να το υπηρετήσεις με κανόνες, με όρια και με αναγνωρίσεις προτύπων που η ζωή θα σου δώσει το δικαίωμα να εκφράσεις με δυνατότητα δική σου επιλογής. Δηλαδή πιο απλά πρέπει να έχεις ευφυΐα, συναισθηματική, λειτουργική, να καταλάβεις ποιος είσαι όσο μεγαλώνεις. Ο γονιός επίσης πρέπει να βάλει μια ξεκάθαρη σελίδα ότι σου εξηγώ γιατί σ' αγαπώ και αυτό το σ' αγαπώ έχει μεγάλη σημασία.
11: Ωραία, εδώ. Σου εξηγώ λοιπόν ότι αυτό το μηχανάκι την ώρα που τρώμε δεν θα το πάρεις. Θα έχεις το χρόνο σου να παίξεις, αλλά δεν θα συνδεθείς κι ας είναι η φαρέα συνδεδεμένη. Πρέπει να υποθεί κάτι τέτοιο. Λέως, διαδικτυακά συνδεδεμένη εννοώ.
10: Ο έξυπνος γονιός δεν έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική πριν. Από την αρχή δεν μπαίνει το μηχανάκι ο γιος και η κόρη. Άμα του το δώσεις, μετά δεν μπορεί να το πάρεις. Η δύναμη του γονιού είναι να μην ιτηθεί για να ξανακερδίσει την
11: ιδέα. Δεν τρώει το παιδί ή τα παιδιά με το κινητό τους ακουμπισμένο σε κάποιο ποτήρι ενώσων, είναι όλη η οικογένεια μαζί.
10: Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία.
11: Ούτε μόνα τους όμως. Ας πούμε τα παιδιά τρώνε μόνα τους. Γυρίζουν από το σχολείο και λείπει ένας από τους δυο.
10: Ούτε μπροστά σε μια τηλεόραση. Η οποία την κάνει.
11: Ούτε μπροστά.
10: Κάνει το σύνδρομο της υπερφαγίας. Ναι.
11: Είναι κλειστή η τηλεόραση.
10: Είναι κλειστή η τηλεόραση. Αν και σήμερα, να ξέρετε, πιο πολλά σπίτια δυστυχώς στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν έχουν κουζίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι άνθρωποι τρώει ο καθένας όποτε θέλει. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Στο όρθιο
11: είναι μέρος του καθιστικού η κουζίνα.
10: Ας πούμε το κυριακάτικο, εγώ που θυμάμαι από τη δική μου την οικογένεια, το κυριακάτικο με σιδηρωνό φαγητό ήταν ιερό. Ήταν η στιγμή που γελάγαμε, που είχαμε απόψεις, που μιλάγαμε, που είμαστε παιδιά. Η φράση είμαστε παιδιά χάνεται σήμερα στην εποχή μας, κύριε Πρωτοσάλτη. Τα παιδιά μας από 11-12 ετών τα κάνουμε ενήλικες. Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν ως παιδιά. Να οραματιστούν, να ονειρευθούν, να έχουν αθωότητα.
11: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σκητή?
10: Με το να καταλάβουμε ότι ο χρόνος δεν μας απειλεί. Η πίστοση χρόνου της ζωής δεν σου βάζει ένα όριο ξεκάθαρο μπροστά. Που πρέπει να το υπηρετήσεις σαν να λύγει ένα γραμμάτιο που πρέπει να πληρώσεις. Το κάθε παιδί δεν έχει το ίδιο ρολόι. Ένα παιδί θέλει πιο πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ένα άλλο θέλει λιγότερο. Μας δείχνει το παιδί, και αυτό είναι η ικανότητά μας, να καταλαβαίνουμε το δικό του αντιληπτικό πεδίο. Πώς μας μιλάει, τι τον προβληματίζει, αν διαβάζει βιβλία, αν ακούει μουσική, αν δεν είναι ένα παιδί παγιδευμένο μέσα στην εύρωση των ψηφιακών δικτύων, που θα σας το πω ξεκάθαρα και πολύ ρεαλιστικά, χάνουμε το μυαλό μας. Με τα κινητά μας τηλέφωνα έχει πέσει το IQ μας. Και το EQ, δηλαδή και η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωσιακή νοημοσύνη. Γιατί έχει πέσει, γιατί δεν έχουμε υπομονή. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε γρήγορα την απάντηση. Και αν δεν έρθει η απάντηση, πάμε σε ένα πιο γρήγορο κινητό. Απαντάει ακόμη πιο γρήγορα. Άρα χάνουμε το χρόνο διάθεσης ανοχής. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκληματικότητας και της βίας ως απάντηση. Δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μία ανοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτο και λέω τώρα πρέπει να μπω να διαβάσω. Αν δεν έχει γρήγορα το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
14: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
15: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
14: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
15: Τηλέφωνο

0: 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το είπε ένας γονιός. Επάνω στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί. Θα πάω να τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του. Γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πατουσάτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτο στα. Δεν θες να κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
3: Αλλά όταν πάρεις την απόφαση να κάνεις,
2: πρέπει να μάθεις. Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και εδώ βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά, ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Αλλά το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
3: Αξιολογηθεί, πολύ
2: αφού
3: σωστά,
2: αξιολογηθεί. Μα τα πάντα είναι αξιολογή. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική, που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο γιατί πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι να με αδικήσεις και να μου αμφισβητήσεις αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκιν, είτε η γωνία της γειτονιάς, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομος, αλλά εσύ πρέπει να είσαι νόμιμος. Όταν ήμουν βουλευτής, ερχόντουσαν και μου λέγανε θέλουμε αυτό. Και έλεγα μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε τι σε ψήφισαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουμε στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει. Να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Πατουσάτε. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια θα σου πει: δεν σε θέλω άλλο. Και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου, δεν θα με θέλει ποτέ. Δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι να πεθάνεις είσαι γονιός. Θες δεν θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
3: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι ακριβώς την ώρα που θα φύγεις.
2: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
3: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
2: Και τελεία. Μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες. Κοπέλες που έχουν περίοδο 12-13-14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
3: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί.
2: Τίποτα,
3: ναι. Καμία προσωπική ανέλυξη οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το ύπατο των αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
2: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας όταν έχετε παιδί βιολογικά θέλετε να ζήσει. Αλλά τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ ας πούμε με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
3: Για νιώθεις την ευθύνη.
2: Και στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά. Εδώ μέσα είναι ντουμάνι. Δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το μάθημα και πέταξε το τσιγάρο έξω από το αμφιθέατρο. Το διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι στη ζωή, όταν σπαταλάς τον εαυτό σου, την ενέργειά σου, για πρόσκαιρες χαρές, που πάντα όλοι μας, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλή μου να πούμε ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι ατελής. Είναι μεγάλη ανοησία. Στην πραγματικότητα όμως ζήσε. Και ζήσε για να ζήσει πιο πολύ και να σε χαρεί το παιδί σου που μεγαλώντας αύριο θα σε αγαπήσει, κύριε Πετροστάτη. Όταν είναι εξαρτημένο από σένα, δεν σε αγαπάει το παιδί σου. Σε αγαπάει όταν γίνει αυτόνομο.
3: Άρα η βία, την οποία βλέπουμε στη ζωή μας σε διάφορες εκφάνσεις, μέχρι και στον αυτοκτονικό ιδεασμό που λέτε, και αυτό είναι μια μορφή βίας και πολύ σκληρής προς τον εαυτό μας, αντιμετωπίζεται.
2: Ναι, αντιμετωπίζεται και εκπαιδεύεται. Και θα

0: πω και κάτι που εσείς θες εκφραστείς στα μίντια, θα πρέπει να προβάλλουμε λιγότερο τη βία στους μηντιακούς προβληματισμούς μας. Γιατί η βία δυστυχώς έχει μιμητές και έχει εξοικείωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τρώω ένα χάμπουργκερ και βλέπω στην τηλεόρασή μου, την ορπτώ το χάμπουργκερ, πόσες μαχαιριές τις έδωσε ο σύζυγος στη σύζυγου του και την τζάκωσε να χειραστεί και τη σκότωσε και τη μετέφερε μετά. Και αυτή η περιγραφή, εγώ εκείνη τη στιγμή συνδέω τον εγκέφαλό μου με μια ανταμοιβή. Γιατί παίρνω την ειδονία από το πολύ ωραίο χάμπουργκερ που τρώω και ακούω μια πληροφορία την οποία την γράφω. Και ο εγκέφαλος δυστυχώς έχει την τάση να γράφει πιο πολύ το κακό παρά το καλό. Το καλό το θεωρεί δεδομένο, που δεν είναι δεδομένο. Και το κακό θεωρεί ότι τον εκπλήσει, γι' αυτό και πουλάει, να το πούμε και έτσι δυστυχώς, στα μηδιακά συστήματα.
1: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε καθηγητά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο, την ίδια ώρα μαζί μας, ο καθηγητής ομότιμος πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, μας αναλύει την Αμερική του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε και...
4: Αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 69-77-42-10-78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργοτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή

0: Αυτή η εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά Real Estate Agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 10. Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Ουραγός είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Τύχημαν Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μυκόνο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νικής οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου, ο μήνας έχει 16 και τιμή Σένεκεν αυτό που μόλις ακούσαμε, διότι έχουμε τον τελικό σήμερα στη Eurovision με την ελληνική εκπροσώπηση να είναι το Φέρτο, αυτό το τραγούδι του Ακύλα, το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Στις 10 λοιπόν ξεκινάει απόψε ο μεγάλος τελικός, στην έκτη θέση διαβάζω θα εμφανιστεί ο Ακύλας και είναι σίγουρο ότι οι προσδοκίες μας είναι μεγαλύτερες από την έκτη θέση στα αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν τα διάφορα προγνωστικά που λένε ότι είμαστε στο top 3, ότι ήμασταν μετά τη Φιλανδία, έλα όμως που μπήκε σφήνα η Αυστραλία με αυτή τη συμμετοχή της και τα σενάρια που υπάρχουν, τι θα γίνει αν κερδίσει η Αυστραλία και μία Eurovision θα πρέπει να διοργανωθεί που αλλού στην Αυστραλία. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικός ο χαρακτήρας του διαγωνισμού αν φανταστείς ότι η Eurovision θα φιλοξενηθεί, λέω εγώ τώρα, στην όπερα του Σίδνεϊ. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και είναι απέναντί μου ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Αγαπημένος ηχολήπτης ο Γιώργος, έχει μόνο φίλους. Μόνο φίλους παντού, μόνο θαυμαστές. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι ούτως ή άλλως. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία συντονίζει τα πάντα. Είναι το στιβαρό χέρι της εκπομπής. Είναι εκεί για να συντονίσει, να καλέσει τους καλεσμένους μας, να κάνει γενικά όλα όσα πρέπει και για την εκπομπή μας αυτήν την ώρα μέχρι τις 12 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί, αλλά και αργότερα για το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Άνθρωπος ορχήστρα η Πέρσα Μπόλια. Λέμε και μια καλημέρα στη Χίο, από όπου έλκει την καταγωγή της, όπως επίσης και στη Μεγαλόπολη, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, καλά το θυμάμαι, ωραία. Είναι και η Παλιόχουνη κοντά, το χωριό της μαμάς, οπότε λέμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Αρκαδία. Στην μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά στα ακούσματα του σταθμού μας εδώ στον Sky 100,3 και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί πλέον ενώνουμε όλοι τις φωνές μας, βάζουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και λέμε μεγάλη, μεγάλη καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, υπερήφανος ο Πέτρος. Σηκώνει και τα χέρια στο άκουσμα της Ζαχάρος. Εννοείται ότι στέλνουμε και εκεί την καλημέρα μας. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, από τον Πέτρο Μωραΐτη που τον καλείτε στο 210-48-00-170-4. Έχουμε επικοινωνία επίσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, στο X, στο Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Θα μου πεις ότι δεν έχω πει ακόμα θερμοκρασία γραμμένη οξιάς. Ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη ορεινή ναυπακτία και στην πρωτεύουσά της, στη γραμμένη οξιά. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο είναι παρακαλώ στους 12 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι έχει και ένα ψηλό βροχο εδώ στους μετεωρολογικούς χάρτες. Τα πράγματα ορεινά είναι, 1200 μέτρα υψόμετρο, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι κι άλλες θερμοκρασίες. Πάντως φαίνεται να αναβαίνει το πράγμα στη μέση της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε εννοείται ότι απολαμβάνεις αυτό το καιρό. Να πω και μια καλημέρα στην Άρτα, αγαπημένη επίσης. 19 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο και επίσης μια μεγάλη καλημέρα στους ακρίτες μας, στην Κορνοφολιά Σουφλίου. Στους 21 το θερμόμετρο θα φτάσει σήμερα. Ηλιοφάνεια χωρίς σύννεφα, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εδώ στην πρόγνωση στους ψηφιακούς χάρτες. τώρα, στα της επικαιρότητας, εννοείται, εννοείται πως η Eurovision θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι απόψε ο τελικός, αύριο θα συζητάμε για τα αποτελέσματα, τι έγινε, πώς έγινε, ποια θα είναι η θέση του Ακύλα, θα ανατρέψει τα προγνωστικά, θα βρεθεί στο top 3, στο top 5, ποιοι έδωσαν δωδεκάρι, ποιοι δεν έδωσαν, όλες αυτές οι αναλύσεις. Βέβαια, σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, είναι αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ιστορία της Eurovision από ό,τι κάνουν σε άλλες χώρες. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία εβδομάδα μετά, σαν σήμερα ήταν, πριν από μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, ήμασταν 90.000 άνθρωποι στο ΟΑΚΑ για τους Metallica. Οπότε εντάξει. Άλλα μεγέθη δεν τα βάζεις γύρω δίπλα-δίπλα. Τέλος πάντων, αλλά ήταν μια μαγευτική στιγμή και το λέω επειδή ήμασταν και με τον Γιώργο στο ίδιο στάδιο, δεν βρεθήκαμε από κοντά. Είναι σαν να παίζεις τζόκερ, έτσι, καλή ώρα, αύριο έχει και τζάκποτ. Λοιπόν, να βρεθεί σε 90.000, σε ένα στάδιο με 90.000 άτομα, αλλά τέλος πάντων το λέμε και αυτό, τιμή Σένεκεν, διότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή αυτή που ζήσαμε το προηγούμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη. Χθες είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά κήρυξε ατύπο στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, ο ίδιος απευθυνόμενος προς τα κομματικά στελέχη, τους υπουργούς. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο Metropolitan Expo για να παρακολουθήσουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε τη δική του στόχευση για την επόμενη τετραετία, βάζοντας τους άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του κόμματός του στη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας που, αν αυτό συμβεί, εννοείται ότι θα μπει στα ρεκόρ, θα λέγαμε, και θα έρθει να προσθεθεί και στο ατομικό ρεκόρ που έχει ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το 2019 και μετά δεν έχει χάσει εκλογές, προηγείται σταθερά σε δημοσκοπήσεις, οπότε και αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα κόμματα που έρχονται. Η Μαρία Καρεστιανού την άλλη Πέμπτη θα παρουσιάσει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους. Είδαμε και ένα AI βίντεο που είναι και της μόδας να λανσάρει ένα περιστέρι με συνθήματα ελπίδας και ούτω καθεξής. Περιμένουμε και το κόμμα Τσίπρα που έτσι τις μηχανές της έχει ανάψει, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δυστοκία αν έπρεπε να προχωρήσει ή όχι. Τώρα μας τα έλεγε η Κημεράνια πριν από λίγο. Πολλαπλασιάζει τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο και παραλλήλως όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει, θα είναι μέσα στο Μάιο, μάλλον αρχές Ιουνίου, οι ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε και ποιος θα πάρει μαζί και ποιος θα αφήσει πίσω. Πάντως, το διάβαζα του Κώστα Γιαννακίδη στα νέα νωρίτερα σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέκρινε και ήταν εξαιρετικό, έτσι, σαν χαρακτηρισμό που απέδωσε ο Κώστας Γιαννακίδης στο Σοκράτη Φάμελο. Είναι ο φαροφύλακας. Έχει μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μόνος του εκεί πέρα, μόνος του, που λέει ο λόγος. Οι άλλοι είναι όλοι οι πατμών και έχει μείνει εκεί, φυλάει τη σημαία ακόμα σαν φαροφύλακας ο κύριος Φάμελος. Κατά τα άλλα, κρατάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέδειξε και η Καθημερινή στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο, και είναι το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη όλων των προηγούμενων ημερών, που λέει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, αλλά οι Τούρκοι φαίνεται πως προχωρούν σε μία απόπειρα να αποτυπώσουν όλες αυτές τις διεκδικήσεις μέσω της γαλάζιας πατρίδας, όλα όσα αυθαίρετα επικαλούνται σχετικά με το Αιγαίο, να τα αποτυπώσουν όλα αυτά σε ένα νομοσχέδιο, έτσι ώστε στη συνέχεια αυτό το νομοσχέδιο να είναι ένα εργαλείο που θα πιέζει περαιτέρω και ουσιαστικά θα εγείρει αυτές τις εκδικήσεις, αλλά έχοντας μια νομική, εντός εισαγωγικών, υπόσταση, και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η τελική μορφή αυτού του νομοσχεδίου και αυτό περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Είναι καθηγητής στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγος και γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτο, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φοβήθηκα θα με ρωτήσετε για την Eurovision. Άκουσα όλη αυτή την εισαγωγή και δεν θα ήξερα πραγματικά να σας πω πολλά πράγματα.
0: Αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα και γι' αυτό,
1: όχι,
0: εννοείται.
1: Όχι, όχι, θα μου επιτρέψετε. Θα με επιτρέψετε. Λέω για τους φίλους.
0: Ναι. Οπότε ετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι έντασης.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πλέον, ας περιμένουμε βέβαια να δούμε το νομοσχέδιο που θα κατεθεί πριν γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, τι ακριβώς θα προβλέπει, γιατί ως τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρα καλό είναι να μιλάμε με γεγονότα. Πάντως, ό,τι έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αυτή τη στιγμή δεν προϊονίζει τίποτα θετικό. Διότι η Τούρκοι προσπαθούν με μια κίνηση καθαρά, μια μονομερή ενέργεια στην εθνική του νομοθεσία να προκαταλάβουν ενέργειες για θέματα που άπτονται διεθνούς δικαίου. Και φυσικά αυτό ουδομία αξία έχει στο διεθνές περιβάλλον.
0: Είναι κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι αυτό είναι ένα κείμενο ουσιαστικά εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν μπορεί να έχει νομική ισχύ και βάση.
1: Νομική ισχύ και βάση δεν έχει. Είναι μια ξεκάθαρα μια προσπάθεια να δώσουν θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα. Όμως είναι ένα επιπλέον κείμενο το οποίο θα υπάρξει στο τραπέζι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο στόχος της Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα να απαντήσει ο κύριος Έντογκαν με έναν νόμο αντίστοιχο του δικού μας νόμου Μανιάτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια από την αντιπολίτευση και κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν ποτέ γίνει μια διαπραγμάτευση, επειδή η Ελλάδα μέσω του κ. Μητσοτάκη έθεσε θέμα απόσυρση του Καζουμπέλη, θα πω ότι το κοινέα αποσύρουμε το Καζουμπέλη, αλλά υπάρχει και αυτό. Στο τραπέζι. Το οποίο ακόμα ξαναλέω δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει, διότι βεβαίως η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, και αυτό πρέπει να το λέμε πάντα, είναι μια σύμβαση η οποία ισχύει, είναι θυμικό δίκαιο, η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει, δίνει το δικαίωμα για αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια, αλλά εδώ πέρα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το Αιγαίο, όπου δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, για πρακτικούς λόγους υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες θάλασσες ζώνες. Άρα, εκ των πραγμάτων, εάν προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια η Τουρκία, θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά ζητήματα με εμάς. Και εάν προχωρήσει και στην Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς και με την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, κύριε καθηγητά, γιατί το κάνουν αυτό τώρα οι Τούρκοι? Διότι είχαμε αυτή τη διαδικασία των ήρεμων νερών όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, που έχει αποδώσει και έχει αποδώσει στην πράξη και σε θέματα της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής με τη Visa Express για τους Τούρκους που έρχονται στα νησιά του Αιγαίου και γενικά με θετικές πρωτοβουλίες. Γιατί τώρα μπαίνουν σε μια τέτοια ρότα οι Τούρκοι? Τι είναι αυτό που τους έχει ενοχλήσει και τι φοβούνται και θέλουν να διασφαλίσουν?
1: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τις στρατηγικές κινήσεις που έχει κάνει η Αθήνα και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αίγυπτο και βεβαίως τις ενεργειακές συμφωνίες που έχει υπογράψει με τον κάθετο διάδρομο. Τώρα επεκτείνεται μάλιστα και προς τις μας. Όλα αυτά ενοχλούν. Και κάτι το οποίο σίγουρα θα τους κάνει να πηδήσουμε το ταβάνι, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή φράση, είναι το πράσινο φως που έδωσε πριν από λίγες ώρες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Αμερική για την χρηματοδότηση των ελληνικών πλέον σχεδίων για τη θωράκιση μαζί με τους Αμερικανούς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι ένας διακομματικός νόμος που προωθεί την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Φυσικά, πίσω από αυτό βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Και πρέπει να τους το πιστώσουμε αυτό και να λέμε τις ενέργειες που έχουν κάνει οι ομογενείς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι ένα πενταετές πρόγραμμα, τα οποία θα υπάρχουν κεφάλαια για να υπάρξει επιχειρησιακή πλέον διαλειτουργικότητα μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό θα ενοχλήσει σφόδρα την Άγγλια, η οποία παλεύει διακαώς τα τελευταία χρόνια να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα υλοποιεί με ταχύς ρυθμούς το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να ετεροπροσδιοριζόμαστε, πρέπει να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Και ευτυχώς που οι Τούρκοι έχουν μια πάγια τακτική, κάτι το λένε και μετά το κάνουν, άρα μας προειδοποιούν για αυτό που θα κτεί, ούτως ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια αντίδρασης. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι ναι, η Ελλάδα αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη θέση της, αναγνωρίζεται όχι απλώς ως ένα τυπικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά βασικός πλέον πυλώνας ενάσκησης στα ανατολικά και νότια της Συμμαχίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα ενοχλήσει την Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι η είδηση προλίγων ωρών που έρχεται να επικαθίσει στις άλλες ενέργειες, στις συμφωνίες για τις Μπελαρά, ήδη παραλάβαμε την πρώτη, για τα Ραφάλ, για τα F-35, για την Μπεργαμίνη. Είναι μια σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια που έχουν ενισχύσει αποφασιστικά την αποτροπτική δυνατότητα της χώρας μας.
0: Μια τελευταία ερώτηση και μια σύντομη απάντηση παρακαλώ, κύριε καθηγητά, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια, υπάρχει μια ανάγνωση που λέει ότι όλα αυτά τα διαραίουν οι Τούρκοι προκειμένου να προχωρήσουν σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα παζάρι, κυρίως με τους Αμερικανούς. Ποια είναι η δική σας άποψη? Είναι ένα παζάρι ή πρόκειται για κάτι το οποίο έρχεται?
1: Ακούστε, προβλέψεις δεν κάνω ποτέ, όπως ξέρετε. Αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα των Τούρκων, είναι το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν οι Τούρκοι να αντικαταστήσουν το Ιράν. Βλέπουν ότι το Ισραήλ ουσιαστικά να διαμορφώνει το χάρτη της Μέσης Ανατολής και δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία. Και έχουμε δει επανειλημμένες εκθέσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την Τουρκία να παίξει το ρόλο του προστάτη του μουσουλμανικού κόσμου. Άρα λοιπόν ενοχλείται σφόδρα βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία. Τώρα ο θόλος του Αχιλέα σίγουρα θα γίνει με συμμετοχή και Ισραηλινών εταιριών. Βλέπουμε ότι αυτό χαλιβδώνεται, γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε ως κόβιο οφθαλμού, διότι με τις συμμαχίες η Ελλάδα διαχρονικά έχει πάει μπροστά. Και θέλουμε αυτές τις συμμαχίες, είναι ξεκάθαρο. Και όμως στο παιχνίδι μπήκε η Αμερική, διότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπογράψει κάποιες συμμαχίες με την Τουρκία. Συμφωνίες μάλλον, οι οποίες είναι στο ενεργειακό πεδίο και έτσι δεν μπόρεσε η Τουρκία να γίνει αυτή μέσω της Ανατολικής Τάξης ο χάμπο ενεργειακός κόμβος και έγινε η Ελλάδα. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία, όπως επίσης η λαθεμένη επιλογή για τους S-300 οδήγησε στο να όχι μόνο να βγουν οι
0: Τούρκοι. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος του Ερντογάν, έτσι, και το πληρώνει ακόμα.
1: Ναι, αλλά και η ταχύτητα δική μας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να παραδεχόμαστε τις εύστηκες κινήσεις τις δικές μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ότι μόλις βγήκαν οι Τούρκοι, μπήκαμε εμείς. Και αυτό ήταν τεράστια επιτυχία.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαφλωράτη. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων. Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο παιδών. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσίευε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου, εκτάκτος σήμερα μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία και Πέτρος Μωραϊτής στο 210-48-00-170-4. Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στο Διαφάνη Καρπάθου. Μου στέλνει θερμοκρασίες η Νία Αυδελή, η καλή συνάδελφος, 19 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Κάρπαθο. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς, όπως επίσης στην Κατερίνα από το Παλαιό Φάληρο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας για απόψε στη Eurovision. Επίσης την καλημέρα μου στο Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης εδώ στο skyradio.gr. Επίσης καλημέρα που στοιχείο όπου ο Κώστας παραπονιέται για το ζήτημα των δρομολογίων των λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Φωνάζουμε και παρακαλάμε τα αυτονόητα, θέλουμε δρομολόγια λεωφορείων να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Με αγάπη Κώστας, ήταν το μήνυμα πριν από λίγο. Και ένας άλλος φίλος, Μάρκος υπογράφει, που μιλάει εξίσου για το ίδιο θέμα της Χίου και των λεωφορείων. Πρέπει να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, να βγάλουμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μας πει τι συμβαίνει με τα δρομολόγια των λεωφορείων και παραπονούνται εδώ οι ακροατές. Επίσης την καλημέρα μου στον Νίκο σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, ο οποίος θέτει το ερώτημα μήπως το τουρκικό νομοσχέδιο έχει σκοπό να δεσμεύσει όλες τις επόμενες τουρκικές κυβερνήσεις σχετικά. Είναι και αυτή μια ανάγνωση και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ συνονόματε, διότι αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα έρθει να προσθεθεί στο κάζους μπέλι που ούτως ή άλλως είναι σε ισχύ από το 1995 με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Βέβαια έρχεται και ο Στέλιος που προσθέτει τη δική του άποψη και λέει ότι ένα τουρκικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να έχει διεθνή νομική ισχύ και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αγαπητέ Στέλιο. Και για να μην ξεχάσω τους φίλους και τις φίλες που στέλνουν καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, καλημερίζω τη Μαρία από το Χαλάνδρη, το Στέφανο από το Γέρακα, το Σπύρο από Βοτανικό, τον Νίκο από Μοσχάτο, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη και η Βούλα από το Παγκράτη. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν υπέπεσε στην προσοχή σας την εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά μου έκανε εντύπωση, όπως και να το κάνεις, την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανεξαιρέτως προχωρούν σε πρωτοβουλίες καλοπισμού του δημόσιου χώρου, στην προώθηση της λεγόμενης μικροκινητικότητας. Δεν μιλάω βέβαια για τα πατίνια, γιατί αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και πολύ σημαντικό, αλλά ξεχωριστό. Μιλάω για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, διότι κάποιοι δήμοι το προσπαθούν, όπως στη Νέα Σμύρνη διαβάζω και στην Καλλιθέα έχουν αναλυθεί ανάλογες πρωτοβουλίες με τα λεγόμενα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις έναν σταθμό, έχεις παρκαρισμένα ποδήλατα σε κάποια σημεία όπου μπορείς να τα νοικιάσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε διευκολύνεσαι στην καθημερινότητά σου. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες, είναι σωστές πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε η Ελλάδα κάποια στιγμή, αυτό που συνηθίζω να λέω, να ανταμώσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έλα όμως που έρχονται άγνωστοι βάνδαλοι και διαβάζω εδώ, στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη 12 ποδήλατα τελευταίας τεχνολογίας από τα 45 που έχει προμηθευτεί η Δημοτική Αρχή. Από αυτά, την πρώτη κιόλας ημέρα εγκατάστασής τους, έτσι, υπέστησαν φθορές τα 2 και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Τα έκλεψαν δηλαδή. Τα βρήκαν στη συνέχεια οι αρμόδιοι και τώρα τα έχουν αποσύρει όλα τα ποδήλατα προκειμένου να εγκαταστήσουν αντικλεπτικά, να βάλουν GPS και ούτω καθεξής. Και αυτό το θέμα επαναφέρει τη σχέση που έχουμε ως πολίτες, ως Έλληνες, εμείς οι ενήλικες, τα παιδιά μας, με το δημόσιο χώρο, με οτιδήποτε αφορά ό,τι είναι έξω από το σπίτι μας. Διότι αυτό που συνηθίζουμε είναι μέσα στο σπίτι να τα έχουμε όλα στην εντέλεια, κούκλα, αψεγάδιαστα, μιλάμε για την τελειότητα, και όταν βγαίνουμε απ' έξω να μην μας ενδιαφέρει τίποτα και να μην υπάρχει αύριο. Θες με τα πεζοδρόμια, θες με τους τοίχους, την κατάσταση που βρίσκονται με τα γκράφιτι, τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν μπορείς να δεις, που υπάρχει απαγορευτικό ή οτιδήποτε, επειδή ο άλλος ο συμπατριώτης πήγε απάνω και κόλλησε 70.000 αυτοκόλλητα. Θες οτιδήποτε άλλο που παρατηρείς γύρω σου, βλέπεις αυτήν την ελληνική εξαίρεση, διότι ταξιδεύεις, πας σε μια άλλη χώρα, πας σε μια άλλη πόλη. Προσφάτως ήμουν στη Βαρκελόνη και λες, ρε παιδάκι μου, πώς μπορούν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς? Πώς γίνεται? Νότιοι και αυτοί, έτσι, μεσογειακοί που λέμε, είναι, α, ξέρεις, είναι το ταπεραμέντο του Έλληνα, α, ξέρεις εκείνο. Και έχεις 1.000.000 δικαιολογίες για ένα χάλι που επικρατεί στο δημόσιο χώρο, που βλέπεις όλα αυτά άμα είσαστε τώρα σε ένα σημείο όπου βρίσκεστε και με ακούτε. Κοιτάξτε γύρω σας και συγκρίνετε αυτό που θα δείτε με αυτό που ζήσατε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν σε πιάνει ένα παράπονο? Και το παράπονο είναι τεράστιο και λες, γιατί εκεί μπορούν και εμείς είμαστε εδώ στην εξαίρεση? Είμαστε εδώ αλλά γκρέκα. Ο Δημήτρης Ριγόπουλος, ο συνάδελφός μου από την εφημερίδα Καθημερινή, μαζί με τον Νίκο Βατόπουλο, έχουν αυτή την κακή συνήθεια, εντός εισαγωγικών κακή, έτσι, να αναδεικνύουν μέσα από τα ρεπορτάζ όλες αυτές τις παθογένειες, όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα στην καθημερινότητά μας, που αν ήταν διαφορετικά είναι σίγουρο ότι θα είχαμε μια πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε τον κάλεσα με αφορμή αυτό το θέμα να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και θα ήθελα, έτσι λαμβάνοντας αφορμή και από αυτά τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που θέλησε να καταστήσει ο Δήμος στη Νέα Σμύρνη, και μπράβο του, έτσι, αλλά την ίδια ώρα βλέπεις με το που τα έβαλαν ήρθε η... Να μην το πω καφρίλα τώρα, ρε παιδάκι μου, αλλά ήρθε αυτό το πράγμα που μας πιάνει με το που δούμε κάτι, και ειδικά άμα είναι κοινόχρηστο, διότι άμα το ποδήλατο ήταν ιδιοκτησία κάποιων εξ αυτών δεν θα έκαναν τα ίδια πράγματα, αλλά είδαν κάτι κοινόχρηστο, αμέσως να το σπάσουμε, να το βανδαλίσουμε, να το εξαφανίσουμε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι στη Νέα Σμύρνη έχουμε, επαναλαμβάνεται, ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνει μια ευρύτερη παθογένεια, είναι η σχέση μας με το δημόσιο χώρο που είναι, ας το πούμε έτσι, κομψά προβληματική. Το δημόσιο αγαθό για το οποίο θεωρητικά όλοι, όλοι το θέλουμε, όλοι το επικροτούμε όταν αναβαθμίζεται για τις δημόσιες υποδομές. Αυτές οι δημόσιες υποδομές, οι οποίες φτιάχνονται με τα δικά μας χρήματα, αυτό το ξεχνάμε, γίνονται πολύ συχνά στόχος διαφόρων εκεί έξω. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη ελληνική αντίφαση. Δηλαδή, ότι ενώ υπάρχει, παρατηρείται καθυστέρηση, οπισθοδρόμηση στο πώς στις δημόσιες υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες, σε αυτά που προσφέρει τέλος πάντων κάθε ευνομούμενο κράτος και πολιτεία στον πολίτη, αυτά ακριβώς τα ίδια πράγματα όταν, κάπου, όταν γίνονται κινήσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, ταυτόχρονα γίνονται στόχος βανδαλισμού. Είναι μία πραγματικά, είναι νομίζω ότι χρήζει τη ψυχιατρικής, ψυχολογικής, ας πούμε, ερμηνείες. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να πει ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτό πραγματικά το βλέπουμε με τα γκράφιτι, το βλέπουμε με τις... Με οτιδήποτε έχει να κάνει με υποδομής, δηλαδή με κάτι το οποίο, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προσφέρει το κράτος στον πολίτη.
0: Και μιλάμε από ένα σημείο και μετά, Δημήτρη, είναι και ένα ανεξήγητο μίσος που έχουμε. Δηλαδή, και που το εκφράζουμε, ένας θυμός που υπάρχει και ο οποίος εκφράζεται σε κάθε τι δημόσιο, διότι δεν θα πάει ο άλλος να κάνει γκράφιτι μέσα στο σπίτι του, αλλά με το που βρει έναν λευκό τοίχο θα πάει εκεί πέρα. Κοιτάξτε, τα γκράφιτι μπορεί να έχουν και μια μορφή τέχνης, εννοείται, αλλά μιλάμε για μουτζούρες ξεκάθαρα.
1: Το 2% είναι μια μορφή τέχνης, δηλαδή επειδή το ακούω αυτό το επιχείρημα ότι είναι μορφή τέχνης. Αλλά μορφή τέχνης, αν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 1-2%, δεν είναι παραπάνω. Ναι, υπάρχει, είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, αυτό που είπα και εγώ μετά, ότι αποτυπώνεται, ότι καθρεφτίζεται εκεί πέρα μια πολύ προβληματική σχέση. Αλλά αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω δύο λόγια για την ίδια την πρωτοβουλία του Δήμου της Νέας Μύρνης να εγκαταστήσει αυτούς τους σταθμούς ενοικίασης ή παραχώρησης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Πολύ συχνά οι Δήμοι, είτε επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε γιατί έτσι κάπως, πώς να το πω, φρεσκάρεται η δημόσια εικόνα τους. Είτε εν ώψη κάποιων εκλογών, είτε και όχι. Είτε και όχι, όχι απαραίτητα. Εγκαθιστούν στο δημόσιο χώρο κατά καιρούς πράγματα, τα οποία οι ίδιοι οι Δήμοι αδυνατούν να υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου. Πρέπει να σας πω ότι στη Νέα Σμύρνη υπήρχε σταθμός ενοικίασης ή παραχώρησης, μπορεί να ήταν και δωρεάν, αν θυμάμαι καλά, αλλά μπορεί και να δεν το θυμάμαι, πριν από 6, 7, 8 χρόνια. Μέσα στην κρίση πάντως, το θυμάμαι καθαρά, ήταν το 12-13, σταθμό παραχώρησης απλών ποδηλάτων, όχι ηλεκτρικών. Αυτών ποδηλάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να κράτησε περί τους 4, 5, 6 μήνες. Πρέπει να υπήρχαν και τότε ανάλογα περιστατικά βανδαλισμού και υπαρπατικότητας ή κλοπής. Δεν το γνωρίζω, απλώς επειδή έχω σχέση με τη Νέα Σμύρνη, είναι και το πατρικό μου, την επισκέπτομαι συχνά, οπότε είχα παρατηρήσει αυτούς τους σταθμούς και όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω, νομίζω πολλοί εκατό θα θυμούνται ανάλογες πρωτοβουλίες σε πάρα πολλούς δήμους της πόλης, του Λεκανοπεδίου. Ξαφνικά μέσα σε κάποιους μήνες αυτοί οι σταθμοί αποσύρθηκαν για χύψη λόγου, δεν τους γνωρίζω. Θέλω να πω πολλές φορές αυτές τις πρωτοβουλίες των Δήμων έχουν ένα, δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες. Έχουν ένα στοιχείο προχειρότητας από την άποψη της συντήρησης και της σε βάθος η υλικότητα του όλου συστήματος.
0: Ναι, είναι απλά ότι πολλές φορές, ακριβώς για τους λόγους που είπες, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, σου λέει πάμε να βάλουμε τα ποδήλατα και ουδείς ενδιαφέρεται τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου, ποιος θα τα διαχειριστεί, πώς θα γίνει, πώς θα χρηματοδοτείτε στο μελλοντικά όλο αυτό. Οπότε βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα και στο τέλος αυτά καταλήγουν να είναι κουφάρια. Τα βλέπεις μετά από κάποια χρόνια και λες το κλασικό. Παλιά ήταν εδώ αυτό. Παλιά λειτουργούσε εδώ εκείνο. Έτσι.
1: Και δεν αποσύρονται εύκολα. Δηλαδή είναι καταστάσεις οι οποίες μένουν, θα πείσουν στην πραγματικότητα και μετά βανδαλίζονται κατά εξακολούθηση. Ναι. Και κάτι δεύτερο επίσης. Ναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
1: Βεβαίως. Ο Δήμος Νέας Μύρνης εγκατέστησε, αντιλαμβάνομαι τις αγαθές προθέσεις. Να εγκαταστήσει ένα δημόσιο σταθμό παραχώρησης ή ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε ποιες υποδομές έχει ακριβώς δημιουργήσει ο Δήμος Νέας Μύρνης για να κάνεις ποδήλατο στη Νέα Σμύρνη? Να το παίρνεις το ποδήλατο και να βγαίνεις πού? Στους δρόμους που συνοστίζονται. Δηλαδή η Νέα Σμύρνη είναι από τις πιο προβληματικές κυκλοφοριακά περιοχές του Λεκανοπεδίου. Όσοι ζουν εκεί πέρα ξέρουν τα θέματα στάθμευσης, κυκλοφοριακού κτλ. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι Δήμοι κάνουν το εύκολο, δηλαδή κάνουν έτσι λίγο, θα το πω και λίγο έτσι, πουλάνε λίγο καθεστάκια για ηθαγενείς.
0: Αλλά δεν πάνε στο παραπέρα, έτσι.
1: Αλλά υποδομές, ποδηλατόδρομους, δηλαδή να κάνουν αυτό που έκανε ο Δήμος Γλυφάδας. Γιατί έχω παραδείγματα. Το κάνει τώρα με μεγάλη γενναιότητα ο Δήμος Καλανδρίου και μπράβο του, γιατί αφαιρούνται θέσεις γιοταχής. Πάει αυγά ο Δήμος Καλανδρίου. Δεν απλώς πουλάει έτσι για το θεαθήνε. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα Και νομίζω αξίζει να τα δούμε και σε αυτό το περιβάλλον.
0: Και αξίζει πάνω απ' όλα να αναπροβληματιστούμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να διεκδικούμε περισσότερα, έτσι, όσον αφορά την πόλη μας, το δημόσιο χώρο και όλα αυτά τα ζητήματα και σε αυτό που αποσκοπούσε και αυτή η συζήτηση.
1: Και τα θέματα μετακίνησης είναι πάρα πολύ σοβαρά στην Αθήνα πια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Ριγόπουλε, και συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε στην καθημερινή και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να μην έχουμε αυτή τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν αλλάζει. Και πρέπει από ένα σημείο και μετά να αλλάξουν πράγματα και πρέπει και εμείς ως πολίτες να διεκδικήσουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Ριγόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνο

0: Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, 10 και 54. Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Βιέννη. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, που είχε την καλοσύνη αυτό το πρωινό να είναι στη συχνότητά μας εδώ στον Sky 100,3, να μας δώσει και κλίμα από την πρωτεύουσα της Αυστρίας εν ώψη και του τελικού απόψε. Καλημέρα από την Αθήνα, Παντελή.
5: Καλημέρα από τη Βιέννη, σε σένα Νίκο και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
4: Τα τελευταία νέα θέλουμε.
5: Όσο για το κλίμα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σχεδόν έξω από το Stadt Halle όπου θα γίνει ο διαγωνισμός. Παρελάβουν αστυνομικοί, βρέχει.
4: Βρέχει.
5: Δεν είναι καλή μέρα για τη Βιέννη σήμερα, από την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί μέσα στην ημέρα να βελτιωθεί ο καιρός.
4: Ναι.
5: Όσο ως προς τα Eurovisionικά, χθες έγιναν οι πρόβες των επιτροπών για την ακρίβεια και το μεσημέρι θα ξεκινήσει το Family Rehearsal που απευθύνεται στις οικογένειες. Στην ουσία περνάει το show που θα δούμε το βράδυ μέσα από δύο πρόβες, ξαναγίνεται. Mm-hmm. Από τις πρόβες των επιτροπών δεν έχουμε κάποιο συμπέρασμα, μοναδική ένδειξη για το πώς μπορεί να κινηθεί η βαθμολογία είναι το poll των δημοσιογράφων που βρίσκονται εντός του διαγωνισμού.
4: Τι λένε οι δημοσιογράφοι?
5: Η Αυστραλία
4: Οπα.
5: Κινείται πολύ δυναμικά για την πρωτιά, κάτι το οποίο φάνηκε από την Πέμπτη. Η εμφάνιση της Delta Goodrem με το Eclipse ουσιαστικά κάπως κινητοποίησε τους fans, έκανε ένα κλικ.
4: Να.
5: Τη στιγμή της μετάδοσης.
4: Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία θα διοργανωθεί Eurovision στην Ελλάδα. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο σχετικά?
5: Για πρώτη φορά η Αυστραλία συμμετείχε στο διαγωνισμό το 2015 πάλι στην Αυστρία και είπανε τότε η EBU,
4: ναι,
5: ότι σε περίπτωση που νικήσει η Αυστραλία θα το διοργανώσει η Γερμανία.
4: Α.
5: Βέβαια, μετά το σενάριο της Ουκρανίας το 2022 που πήγε στην αμέσως επόμενη χώρα, που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο,
4: mm-hmm,
5: σε περίπτωση που η Ελλάδα η δεύτερη, θα γίνει πρόταση στην Αθήνα, υποθέτω, να διοργανώσει αυτή το διαγωνισμό.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εξαρτάται ποιος θα είναι δεύτερος, αν βεβαίως νικήσει η Αυστραλία.
5: Φυσικά, φυσικά. Ναι.
4: Η δική μας η κατάταξη, τι λένε τα προγνωστικά?
5: Να πω την αλήθεια, τα στοιχήματα δεν είναι ποτέ μια καλή ένδειξη για το πού θα καταλήξει μια συμμετοχή. Υπάρχουν όνειρα για πρωτιά, υπάρχουν όνειρα για πεντάδα. Μακάρι να υλοποιηθεί κάποιο από αυτά. Αισθάνομαι ότι στο κοινό θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από αυτές τις συμμετοχές οι οποίες κάνουν εκέλ. Με τις επιτροπές, επειδή συνήθως οι επιτροπές βγάζουν

0: αυτή. Γι' αυτό είμαι κάπως επιφυλακτικός. Μάλιστα. Για να προβλέψω κάποια πρόβλεψη για τριάδα.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και καλή επιτυχία απόψε.
0: Έτσι. Καλή επιτυχία και μακάρι να μας το φέρει ο Ακύλ.
1: Έτσι, το φέρτο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται στη Βιέννη και μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από τον απόψινό διαγωνισμό, τον απόψινό τελικό. Έτσι, εμείς θα πάμε και σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά η κυρία Μεράνια Πασχαλίδου με αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων και μετά τις 11 και κάτι και πάλι εδώ μαζί.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Περάστε στο α.gr / bonus.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχεία στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στην οδό Κερκύρας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά, ένα αγόρι και 2 κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίσει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολάσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωση με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία επλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. Οι αστυνομικοί έπεσαν συνολικά 4 τραυματισμένα άτομα. Ένας 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριο στενό καιρό στη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Σαββάτου 16 Μαΐου. Εδώ είμαστε εκτάκτως στο μικρόφωνο μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος, απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι υπέρ σαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είναι ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως και 4. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr. Στο σελίδα του ραδιοφώνου θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να τα λέμε και από εκεί. Μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είσαστε πολλοί και είσαστε υπέροχοι και υπέροχες και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μια μεγάλη καλημέρα, να ανταποδώσω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚΑ, ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλημερίζει με μήνυμα, και να πω και συγχαρητήρια, διότι σε αυτή την τεράστια διοργάνωση των Μετάλλικα το προηγούμενο Σάββατο, σαν σήμερα, το ΟΑΚΑ θα έλεγα ότι έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε όχι με επιτυχία. Και πάνω από αυτό, 90.000 άνθρωποι ήμασταν εκεί και όλα έγιναν όμορφα και τακτοποιημένα. Ήταν δηλαδή η συνεννόηση και των διοργανωτών της εταιρείας παραγωγής από τη μία πλευρά, αλλά και του οικοδεσπότη από την άλλη, του ΟΑΚΑ, που έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και το κάνει αυτό με τεράστια επιτυχία. Οπότε για ακόμα μια φορά ένα μπράβο στους διοργανωτές. Και όπως μου γράφει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, μιλάμε για ρεκόρ, έτσι. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε 97.500 θεατές εντός και 22.000 εκτός. Τι να λέμε τώρα, έτσι, τι να λέμε. Μιλάμε για κάτι εξαιρετικά μαζικό. Και επειδή μιλάω για Μετάλλικα, μου στείλε και μήνυμα ο φίλος μου ο Σπύρος πριν από λίγο. Έχουν προπόνηση μαζί με το Γιάννη Box αυτό το πρωινό και ακούνε Μετάλλικα. Έρχεται και το επόμενο ραντεβού, μου λέει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Iron Maiden. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ. Να σου πω, δεν είμαι τόσο τον Maiden, αλλά Μετάλλικα, όλοι εμείς οι πενιντάριδες, μεγαλώσαμε με Μετάλλικα, οπότε καταλαβαίνετε όλοι τι συμβαίνει. Αυτά ως προς τα μηνύματα, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη Παπαχατζή, τον επικοινωνιολόγο και καλό φίλο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, να βάλουμε λίγο και τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι έχουμε ειδήσεις, έχουμε εξελίξεις που έρχονται από διάφορα μέτωπα, να το πω έτσι, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι στο πολιτικό πεδίο ό,τι ζει η χώρα μας μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, θα το ζήσουν οι Φιλανδοί, για παράδειγμα, σε 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια και βάλε. Θέλω να πω ότι είναι η πυκνότητα των εξελίξεων τέτοια, οι ειδήσεις, οι ανατροπές, το έτσι και το αλλιώς, που όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δυναμικό πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι πού θα καταλήξουν όλα αυτά, διότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Σουηδία του Νότου, ούτε η Φιλανδία, ούτε οτιδήποτε άλλο, είναι αυτή που είναι. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Αρχικά να σου πω ότι στο ερώτημα Metallica ή Iron Maiden η δική μου απάντηση είναι AC/DC.
0: Α, okay, ναι. Αν και οι Metallica έκαναν και ένα αφιέρωμα στους AC/DC, έτσι.
1: Μου αρέσουν εξαιρετικά και οι Metallica, γιατί και εγώ πενταρίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ζήσαμε ως έφηβοι πολύ έντονα το συγκρότημα.
0: Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Τι να κάνουμε. Μας λένε boomer πλέον. Έλα όμως που μέσα μας δεν είμαστε καθόλου. Έτσι,
1: κοίτα, παραμένουμε περήφανη γενιά X. Δεν είμαστε οι boomers.
0: Μπράβο. Καλά κάνεις και το λες και αυτό. Λοιπόν, τώρα, στα της πολιτικής ατζέντας, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη, με τον Πρωθυπουργό χθες να βάζει και τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία που θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία. Έβαλε στο επίκεντρο την οικονομία, τη συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως επίσης χαρακτήρισε την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα ο Κυριάκος Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Παράλληλα, για να βάλουμε συνολικά την ατζέντα, έχουμε την κόντρα που μένεται με ιδιαίτερη ένταση από την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου από την οικογένεια Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο και με ποιες συνθήκες έγινε αυτό, χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνει αυτό στην ατζέντα, όπως και οι καταθέσεις Ανδρουλάκη σε βελγική τράπεζα. Και παραλλήλως περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα της και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε, ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς και το Σεπτέμβριο είναι αργά και τώρα είναι η ώρα να έρθει το νέο κόμμα.
1: Μεταξύ Μάρτιο και Σεπτέμβριο πολλοί μήνες βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός θες αρχικά να πούμε ότι έχουμε μπει σε full προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Είτε γίνουν οι εκλογές τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την επόμενη άνοιξη. Νομίζω ότι πλέον ο ρυθμός όλων των κομμάτων είναι προεκλογικός και φαίνεται αυτό και από τις εντάσεις. Ο Πρωθυπουργός χθες, αυτό που είπε στην ουσία όμως στην αρχή είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, στα δύσκολα ή στα λιγότερο δύσκολα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες εκλογές εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Και δεν το έκανε τυχαία, το έκανε αυτό γιατί ξέρει ότι στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία είναι σχεδόν double score μπροστά από τον διπλό score, δηλαδή μπροστά από τον Τσίπρα και με μια χαόδη διαφορά, αν θυμάμαι καλά, ναι, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το απόσπασμα, πάμε να θυμηθούμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός για το τριψήφιο Γιώργο, το ηχητικό αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Επέμεινε στο διεθνές περιβάλλον, Παναγιώτη Παπαχατζή, ο Πρωθυπουργός.
1: Φυσικά, γιατί είναι και ένα συγκριτικό του πλεονέκτημα και τα πηγαίνει και καλά, δηλαδή και οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σύμφωνα με αυτά που λένε οι πολίτες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος είδαν μια αύξηση ποσοστών. Μια αύξηση ποσοστών φυσικά που άρχισε να αφήνει όταν άνοιξαν πάλι οι συζητήσεις των σκανδάλων κτλ. Μετέπειτα. Άρα ξέρει ότι είναι ένα πλεονέκτημά του έναντι των υπολείπων και σαφέστατα το έβγαλε μπροστά.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα το έβγαλε μπροστά. Είναι και μια απάντηση από την άλλη για το πατριωτικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Για όλες τις, αυτό θεωρώ, για όλες τις ζημώσεις που γίνονται εκεί, το φερόμενο, το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά και τα υπόλοιπα και η υπόλοιπη δεξιά πολυκατοικία που λέγαμε παλιά.
0: Οι ζημώσεις αυτές θα καταλήξουν σε κόμμα, το βλέπεις να έρχεται, δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, γιατί είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στην εφημερίδα Δημοκρατία, την παρέτηση Γκελεστάθη που επίσης έτσι ερμηνεύθηκε ότι είναι και μία δυσαρέσκεια έτσι στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπεις λοιπόν τον έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια.
1: Εγώ και θα σας πω, αυτό δείχνει. Από την άλλη βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας άφηνε πάντα εχμές ότι θα ξεκινήσει το κόμμα. Η Καριστιανού το ίδιο. Έτσι, μια και μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει ακόμα. Οπότε μέχρι να μιλήσει, περιμένουμε να δούμε. Είναι βέβαια ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα θέλει να κατατάξει και αυτό από την πλευρά του, έτσι. Και ενδεχομένως θα δημιουργήσει και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Όσο μικρά ή μεγάλα, μένει να το δούμε όταν θα ανακοινωθεί, όταν θα περάσουν και ένα μήνα, έτσι λίγο να κάτσει σκόνη και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Διάβαζα πάντως μία ανάλυση του Γιώργου Βουλγαράκη που απέδιδε την ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας από τα παραδοσιακά κόμματα. Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς επειδή έχει μία βάση η οποία ταυτίζεται με την παράταξη και όχι με τα πρόσωπα.
1: Έτσι έχει φανεί από την άλλη. Μην ξεχνάμε, κάνοντας τώρα αναδρομή 10-15 χρόνια πίσω, ότι το Πασόκ τότε είχε αναλάβει και δυσανάλογο βάρος σε σχέση με την Δημοκρατία αυτού του πρώτου μνημονίου, εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο από αυτό και λίγο και τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μένει να δούμε τι έχει να γίνει, γιατί από εδώ και πέρα μην ξεχνάμε ότι θα δούμε 21 του μήνα το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Θα δούμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Επανέρχεται και ο Εφιάλτης, συγγνώμη, γιατί για τους υπόλοιπους μπορώ να μιλήσω πολιτικά, γιατί γι' αυτό δεν μπορώ να μην κάνω χαρακτηρισμό του Κασιδιάρη, ο οποίος μπορεί να κάνει κόμμα, μπορεί να είναι υποψήφιο σε κόμμα. Και μην το αφήνουμε απ' έξω ως μέτρηση. Δεν ξέρουμε τι και από ποιους θα κόψει. Ενδεχομένως θα κόψει από δεξιά, θα κόψει από Καριστιανού κάποια κομμάτια, αλλά επανέρχεται και αυτό. Άρα μιλάμε για ένα συγκλονιστικά εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που βλέπουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις μέχρι και το Μάιο, στα τέλη Ιουνίου και πολύ περισσότερο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Οπότε έχουμε έναν νέο δημοσκοπικό χάρτη που έρχεται. Το ζήτημα είναι αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και πού θα κάτσει εκεί η μπήλια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καθώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, έχοντας να ανταγωνιστεί και έναν Τσίπρα από τη μία πλευρά, από τα αριστερά του, ίσως και κέντρο αριστερά του, και από την άλλη μία Καριστιανού, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα οριοθετηθεί το συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς της.
1: Εγώ, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και το λέω με στεναχώρια, το Πασόκ νομίζω ότι θα παίξει παραστάγκας από τα δύο κόμματα, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Δυστυχώς το Πασόκ έχει απολέσει στη συνείδηση του κόσμου την ικανότητα να φέρει εξουσία. Δηλαδή να είναι το κυβερνό κόμμα. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέγανε τόσο καιρό, το κόλληση βελόνα. Όταν δεν έχεις μπορέσει να κτίσεις δυναμική, όταν δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, όταν μπαίνουν οι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, τότε μειώνει τη δυναμική σου έτσι κι αλλιώς. Γιατί σκέψου, Νίκο, ότι με το που θα μπει τώρα το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα θα συνδυαστούν όλα τα υπόλοιπα. Μοιραία. Γιατί δεν θα πάρουν μόνο από τις αναποφάσεις τους οι Καριστιανοί και ο Τσίπρας. Θα συμπιεστεί και ο κύριος Βελόπουλος, θα συμπιεστεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα συμπιεστούν όλοι. Μόνο το ΚΚΚ δεν συμπιέζεται κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι. Και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ο συνάδελφός μου Δημήτρης Καμπουράκης στο Liberal, που έλεγε ότι αν εξαιρέσει το Μητσοτάκη, που δημοσκοπικά απολαμβάνει αυτή την άνεση του 28, 29, 30 τέλος πάντων στην εκτίμηση, από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι σου λέει εγώ θέλω με μία ψήφο διαφορά. Και ο καθένας με τη δική του στόχευση. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης να είναι μία ψήφο παραπάνω από το Τσίπρα για παράδειγμα, ή η Κωνσταντοπούλου σε σχέση με τον Βελόπουλο ή την Καριστιανού. Θέλω να πω ότι γίνεται μία μάχη από κάτω, όπου είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά στο τέλος της ημέρας το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση. Και σε αυτό το πεδίο μόνο ο Μητσοτάκης τελικά δεν είναι στο με μία ψήφο διαφορά.
1: Τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης μέρας από την κάλπη είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι πρέπει να έχουμε κυβέρνηση, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος με κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, ναι.
1: Το δεύτερο στοίχημα μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρξει και ξεκάθαρα αξιωματική αντιπολίτευση. Και η αίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές αυτές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσες και αν χρειαστούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μάλλον δεν θα είναι εύκολο στην πρώτη κάλπη να υπάρξει κυβέρνηση, μάλλον θα πάμε για δεύτερη. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει η περισσότερη πια συνείδησή μας αυτό. θα προκύψουν δύο πράγματα. Θα προκύψει κάποιο τύπου κυβέρνηση, τώρα αυτοδύναμη, με συνεργασίες, μένει να το δούμε, και πιθανότατα θα προκύψει και μια ξεκάθαρη αντιπολίτευση. Και είναι πάρα πολύ λογικό πια, διότι πέρασε πάρα πολύ καιρό που η Νέα Δημοκρατία παίζει μόνη της. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας τουλάχιστον το πρώτο κόμμα να είναι τόσο μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι να είναι τόσο πίσω, και η συζήτηση που γίνεται για δεύτερη, την ουσία, εκλογική μάχη να είναι αν θα έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια συνολική αντιπολιτευτική αποτυχία, έτσι, διότι άμα πορεύεσαι μόνο με αφορισμούς και λοιπά και ό,τι έχουμε ακούσει, και με μια αντιπολίτευση η οποία στο τέλος της ημέρας δεν πείθει τον πολίτη, στο τέλος καταλήγει σε αυτό, έτσι, στο ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Μα και τα νέα κόμματα του, πολύ περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα, είναι αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιος να έχει καλύψει το κενό ως αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα είχε χώρο ο πρώην Πρωθυπουργός να ξαναβγεί μπροστά στην πολιτική.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Παπαχατζή, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες αυτό το πρωινό Σαββάτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο, πολύ γρήγορα έχουμε να δούμε πολλά. Mm. Και επειδή θα ξεκινήσει πάλι κουβέντα Σεπτέμβρη-Μάρτη. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν αν θα πάνε σε εκλογές όταν μετρήσουν και τα νούμερα που έχουν μπροστά τους θεωρήσουν ότι είναι τα υψηλότερα που μπορούν να έχουν.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ με αυτό? Αν μετρήσει η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο ότι θα είναι σε μια πορεία να είναι πάνω από 30% η τελική ψήφος, θα πάει σε εκλογές. Εάν όχι, θα περιμένει το Μάρτιο. Mm-hmm. Κάποιες φορές τα πράγματα είναι λίγο πιο απαλά από ό,τι θέλουμε να τα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Να έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Στην Ελλάδα, Κόσμος 96,5.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 2671.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
13: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
14: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 11 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σχετικά με τον δημόσιο χώρο, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται δημόσιες υποδομές και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εννοείται ότι και στις άλλες χώρες και πόλεις με τις οποίες θέλουμε να συγκρινόμαστε και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς εμείς διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά, διότι νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες για το δημόσιο χώρο και πρέπει όλα αυτά εννοείται να ξεκινούν και πάρα πολύ νωρίς, ήδη από το σχολείο, η εκπαίδευση στα μικρά, από μικρά παιδιά που λαμβάνουμε και όλα όσα πρέπει να γίνονται και εννοείται σε επίπεδο οικογένειας προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον γύρω μας που να είναι πιο ελκυστικό, να υπάρχει ποιότητα ζωής και γενικότερα να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, επίπεδο το οποίο χαιρόμαστε όταν ταξιδεύουμε αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε πάντοτε στη χώρα μας. Αλλά είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις, το έχω διαπιστώσει, διότι πάντα όταν ανοίγω ένα θέμα είτε για την οδική ασφάλεια είτε για τις υποδομές και την ποιότητα ζωής η ανταπόκρισή σας πάντοτε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα μηνύματα αλλά εννοείται ότι τα κρατάω αυτά και για μελλοντικές συζητήσεις. Τώρα πριν κλείσουμε θέλω να αναφερθούμε και σε μια ιδιαίτερη παράσταση, κυρίες και κύριοι, καθώς με αφορμή τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών Πεζοπορίας και την ανάγκη ανάδειξης και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας των νησιών, το Urban Dig Project στείνει μια καινούργια παράσταση με τίτλο «Μονοπάτια εντός και εκτός πόλης» σε Αθήνα, Κέα και Σύφνο, αναζητώντας τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τα νησιωτικά μονοπάτια ως χώρους προσωπικής αναζήτησης, πολιτιστικής μνήμης και οικολογικής συνείδησης και είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σκηνοθέτη, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη, να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πείτε μας για τα μονοπάτια.
1: Τα μονοπάτια είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε με στόχο να περπατήσουμε περισσότερο όλοι μας στα μονοπάτια των Κυκλάδων καταρχάς και ευρύτερα των νησιών μας και τελικά και της Ελλάδας. Όσο δεν περπατάμε τα μονοπάτια, αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται, καταπατώνται και αλλάζει τελείως η μορφή του ελληνικού χώρου. Για μας ήταν μια αποκάλυψη το πως σαν θεατρική ομάδα περπατώντας τα μονοπάτια τι θησαυρούς ανακαλύψαμε, θησαυρούς της φύσης, θησαυρούς πολιτισμού, έναν τρόπο να βλέπεις τα νησιά που περπατήσαμε που δεν μπορείς να τον έχεις αν είσαι στο δρόμο μόνο και στην άσφαλτο. Με λίγα λόγια ήταν για μας μια αποκάλυψη και θέλουμε αυτές τις τρεις τελευταίες παραστάσεις που έχουμε σήμερα τη Δευτέρα και την Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια στην Αθήνα ο κόσμος να δει αυτή την πολύ αποκαλυπτική πτυχή της Ελλάδας που λίγοι τη γνωρίζουν γιατί λίγοι περπατάμε.
0: Ναι, ναι. Και το νησί δεν είναι μόνο παραλία, έτσι, ότι αξίζει να εξερευνήσεις, να δεις τη μορφολογία του τόπου, την ιστορία του τόπου και γιατί όχι να αναστοχαστείς, να κάνεις την προσωπική σου αναζήτηση και ταυτόχρονα να καλλιεργήσεις και μια οικολογική συνείδηση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζί είναι κάτι που μας λείπει πολλές φορές στους ρυθμούς, στους καθημερινούς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις.
1: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και φέρνουμε αυτή την εμπειρία όλοι που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας, γιατί συλλέξαμε ιστορίες από τους ανθρώπους που περπατάνε και φροντίζουν και συντηρούν τα μονοπάτια. Συλλέξαμε τις δικές μας εμπειρίες και έρευνα περπατώντας τα. Όλα αυτά μαζί τα κάναμε μια παράσταση σκηνής για να μπορεί να έρθει στην πόλη. Φέρνουμε τα μονοπάτια στην πόλη με στόχο η πόλη μετά να πάει στα μονοπάτια με τον σεβασμό που απαιτεί βέβαια ο τουρισμός ο οποίος είναι αυτής της ήπιας μορφής περιπατητικής εν προκειμένου.
0: Ναι. Και θα έχετε παραστάσεις και στη Τζιά διαβάζω όπως και στη Σύφνο.
1: Στη Τζιά ήδη πήγαμε και κάναμε μια παράσταση εκεί. Και
0: α, στη Σύφνο. Πάει ήδη. Ναι, ναι.
1: Ναι, στη Σύφνο θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Στόχος μας είναι να πάμε και σε πολλά άλλα νησιά και τόπους. Ακριβώς διότι θεωρούμε ότι πρέπει και οι ίδιοι νησιώτες σε ένα βαθμό, πέρα από το αν οι ίδιοι περπατούν τα μονοπάτια που κάποιοι το κάνουν, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένας πλούτος που έχουν και που είναι μια μορφή τουρισμού, θα μπορούσε να είναι μια μορφή τουρισμού και εκπαίδευσης, πολύ πιο ήπια από τις πιο βίες που υπάρχουν μέσα στο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σαχίνη? Τι έχετε διαπιστώσει εσείς από την εμπειρία σας?
1: Υπάρχει αυτό το εθνικό δίκτυο μονοπατιών. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και να δούμε πώς μπορούμε όλοι να το στηρίξουμε πιο πολύ και να πιέσουμε στο να επεκταθεί. Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλα νησιά έχουν περισσότερο, άλλα λιγότερο. Mm-hmm. Σημαντικό είναι ότι κάθε νησί έχει την κοιτίδα της, από πλευράς ενεργού πολίτη. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ενεργών πολιτών σε κάθε νησί, σε κάθε τόπο που εμείς πήγαμε, που ασχολούνται με τα μονοπάτια. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και πολύ οργανωμένα, σε κάποιες λίγο λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους εμείς κάνουμε αυτή την παράσταση, δηλαδή τιμώντας και αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν σε μια σαρωτική, πολύ διαφορετική λογική τουρισμού, επιμένουν σε αυτήν την ομορφιά και θησαυρό του τόπου τους. Νομίζω ότι η παράσταση σε ταξιδεύει πραγματικά, δηλαδή αν έρθεις για δύο λεπτά εδώ στο κέντρο της Αθήνας και την δεις, ξαφνικά μεταφέρεσαι σε τοπία και σε χώρους και σε συναισθήματα και σε αισθήσεις πολύ διαφορετικές από την καθημερινότητα, όπως είπατε. Αυτά.
0: Και πολλές φορές η ομορφιά είναι ακριβώς μέσα σε αυτήν την απλότητα. Συγχαρητήρια να πω, κυρία Σαχίνη, για αυτή σας την πρωτοβουλία και βεβαίως σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, τα μονοπάτια, και του χρόνου να ευχηθώ και σε περισσότερα νησιά εννοείται να φτάσουν αυτά τα μονοπάτια, τα μοναδικά μονοπάτια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την επικοινωνία μας μέσα από αυτήν την ενημερωτική εκπομπή. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο, γιατί έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ενημέρωση. Θα έρθει μαζί μου και η Κορίνα Γεωργίου. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.

0: Μαδούρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
8: Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Μιλάνο.
10: Ζάγκρεπ.
11: Ταλίν.
12: Ρουσέλ.
13: Σόφια.
14: Ρίγα.
15: Μαδρίτη.

0: εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά στη συντροφιά έχει προσθεθεί η Κορίνα Γεωργίου για την Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα και αυτό το δίδυμο του Σαββάτου. Γεια σου, Κορίνα.
1: Νίκος Ανδρίτσος, λοιπόν, στο όλο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky και με πυκνές γεωπολιτικές εξελίξεις, Νίκο Ανδρίτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο. Μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα με μια συνάντηση κορυφής που θα μείνει στην ιστορία, νομίζω. Και δύο ηγέτες, τους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, να συναντώνται και πάλι.
0: Και ταυτόχρονα για όλους εμάς μας έστειλε να κάνουμε εντατικά για το Θουκυδίδη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία.
1: Βαγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς, ο Κινέζος πρόεδρος τίμησε την Ελλάδα μέσα από αυτό το απόφευγμα και είναι σίγουρο ότι έδωσε έτσι και ένα ξεχωριστό τόνο στην μεταξύ του συνάντηση. Κατά τα άλλα, εμείς στεκόμενοι στα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας και στις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε σαν σήμερα την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, που ήταν εδώ στη χώρα μας με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, παρέδωσε μια επιταγή και δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Καθόλου λίγα δεν είναι τα χρήματα. Μιλάμε για επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το ΣΥΕΦ, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα, για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων.
0: Περιγράφοντας τη σημαντικότητα του έργου, ο κύριος Τζιτζικώστας είπε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και στρατηγικά είναι το κορυφαίο έργο. Ένας κρίκος, είπε ο Επίτροπος, σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης πως το εν λόγω έργο σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές και νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, καθώς και νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας και ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει, κατέληξε ο Επίτροπος, πρόσβαση, ανάπτυξη και ασφάλεια.
1: Και κλείνοντας για αυτό το θέμα, να σας πούμε ότι αναφέρθηκε και στα στενά, όχι στα στενά του Ορμούς όμως, στην υποδιαμόρφωση νέα γεωγραφία που θα υπάρχει για τη δημιουργία ενός διαδρόμου που παρακάμπτει τα στενά, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τον Μπουργκάς, τη Βάρνα και την Κωνσταντζα. Μια διασυνδεσιμότητα η οποία, όπως εξήγησε, έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τη στρατιωτική κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και τις εξαγωγές, αλλά και τον τουρισμό. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης, τους οποίους απλουστεύει η Κομισιόν. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κομισιόν πρότεινε τη δέσμη μέτρων Omnibus για την τεχνητή νοημοσύνη στον ψηφιακό τομέα πριν από μόλις 5 μήνες, στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού για τεχνητή νοημοσύνη από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα τα ωφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
0: Και όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα βιομετρικά στοιχεία, οι κρίσιμες υποδομές, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η μετανάστευση, το άσυλο και οι συνοριακοί έλεγχοι, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 2 Δεκεμβρίου του χρόνου, του 2023. 2027. Για τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα σε προϊόντα, όπως οι ανελκυστήρες ή τα παιχνίδια, οι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 2 χρόνια μετά, δηλαδή στις 2 Αυγούστου του 2028. Αυτή η χρονική αλληλουχία θα επιτρέψει τη θέσπιση τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων. Η συμφωνία επίσης ενισχύει την προστασία των πολιτών, απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν μη συνενετικό περιεχόμενο, σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα και περιεχόμενο προσωπικής φύσης ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως οι εφαρμογές nudification που παραποιούν οπτικοακουστικό υλικό αφαιρώντας τα ρούχα. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα, Κορίνα, κυρίες και κύριοι, και να αναφερθούμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή εκστρατεία, το Safe Tweet, που για 5η συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ο ΕΦΕΤ, ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων, και ουσιαστικά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, Κορίνα.
1: Αγαπημένο θέμα της εκπομπής, μιλάμε για μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που διοργανώνεται για 6η χρονιά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, παρέχοντας πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, προκειμένου να κάνουμε συνειδητές διατροφικές επιλογές. Να σας πούμε, πριν σας παρουσιάσουμε και την καλεσμένη μας, πως η εκστρατεία, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, διευρύνει την ακτίνα δράσης και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού, και συμμετέχουν σε αυτήν πάρα πολλά.

0: διεξάγεται στη χώρα μας για πέμπτη συνεχή χρονιά.
1: Μιλάμε για μια εμβληματική πρωτοβουλία. Δώστε μας μερικά στοιχεία αυτής και γιατί τελικά μας οδηγεί σε πιο ασφαλείς διατροφικές επιλογές.
0: Καταρχήν δίνεται η πληροφορία με εύληπτο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους όπως τα άρθρα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος και αποτελεσματικός τρόπος διάχυσης της πληροφορίας και ειδικότερα στους νεότερους ανθρώπους που είναι ένα πάρα πολύ για μας πολύ σημαντικό κοινό.
1: Και έχει ενδιαφέρον και να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, η εκστρατεία Safe to Eat για το 2026 φωτίζει τρεις βασικούς τομείς: τις πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία μας, αλλά και το τι περιέχουν τα τρόφιμά μας.
0: Μάλιστα, αυτές είναι οι κυρίες θεματικές ενότητες στις οποίες κινείται όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν. Και εμείς σαν χώρα έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα των διατροφικών αναγκών, αποσκοπώντας την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Επίσης, επανερχόμαστε δυναμικά στο ζήτημα της πατάλης τροφίμων.
2: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πάρα
0: ακριβώς.
2: Πολύ σημαντικό, ναι.
0: Στόχος είναι να αναδείξουμε την περιβαλλοντική και κοινωνική του διάσταση και προσφέροντας πρακτικούς τρόπους για να την περιορίσουν οι καταναλωτές.
2: Ναι. Ως Έλληνες καταναλωτές, από τη δική σας εμπειρία, κυρία Τζουμανίκα, αποδίδουμε σημασία στην ετικέτα, στο τι περιέχει το τρόφιμο πριν κάνουμε την επιλογή στο ράφι?
0: Γενικά δίνει σημασία ο Έλληνας. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, πώς να το πω, δεν είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθούν όλα τα στοιχεία που περιέχουν οι ετικέτες οι καταναλωτές. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις μας να βοηθούμε το κοινό να μπορεί να διαβάζει τις ετικέτες και να τις κατανοεί.
1: Να έχει το υπόβαθρο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Για να κατανοήσει τι περιλαμβάνει η ετικέτα του.
2: Και να αποκωδικοποιεί τα συστατικά και να κάνει και καλύτερες επιλογές τελικά. Διότι σε εποχές που ζούμε με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια γενικότερα, το φτηνό πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κινδύνους για την υγεία μας, είναι επιβλαβές για την υγεία μας.
0: Ακριβώς. Και σε αυτό το τομέα επίσης ένας άξονας της φετινής μας εκστρατείας είναι και η ενημέρωση για την ασφάλεια και κυρίως τα τροφιμογενή νοσήματα, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά και κυρίως στους νέους ανθρώπους να λάβουν τα μέτρα εκείνα και να προστατεύσουν την υγεία τους, αλλά και να αποφεύγεται και η σπατάλη τροφή.
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό
0: Παράλληλα.
1: Που αναφέρατε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πιο αναλυτικά. Μιλάμε για αρωματικές ύλες, νέα τρόφιμα και μιλάμε και για την επισήμανση των αλλεργιογόνων, κάτι που διασφαλίζει και τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κατανοούν οι Έλληνες, το κοινό μας, όλα τα νέα δεδομένα και για τα νέα τρόφιμα και τα αλλεργιογόνα για την προστασία της υγείας του. Αυτό είναι ένας τομέας που έχει να κάνει με την επισήμανση και σε αυτό δίνουμε έμφαση σε διάφορες δράσεις και πέρα από την εκστρατεία, την Safe to Eat, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να δίνουμε την πληροφορία με αναρτήσεις στα social media του ΕΦΕΤ σε τακτική βάση.
2: Μάλιστα, γιατί όπως διάβαζα και τη σχετική δήλωση του Προέδρου του ΕΦΕΤ, του κυρίου Αντώνιου Ζαμπέλα, χρειάζεται και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για έγκυρη πληροφόρηση και κριτική σκέψη σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής. Να μην παίρνουμε ουσιαστικά τη διατροφή μας σαν κάτι το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έτσι, αψήφιστα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κάθε επιλογή που κάνουμε.
1: Και πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα θα έχει εκτόπισμα στο μέλλον, θα μας επηρεάσει στο μέλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζουμανίκα, που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.
0: Ναι, και, εγώ,
2: και συγχαρητήρια
0: πολύ.
2: Και στον ΕΦΕΤ που ουσιαστικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει σε αυτήν την εκστρατεία Safe to Eat. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα. Είναι Safe 2 Eat. Όπως τρώμε. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο διαδίκτυο σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση. Μιλάμε για 9 έργα παραγωγής υδρογόνου που επέλεξε η Κομισιόν στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, καλύπτοντας 7 χώρες του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 γιγαβάτ και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους, με εκτιμόμενη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ύψους 9 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα.
2: και είναι πολύ

0: σημαντική αυτή η πτυχή για το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά αυτό που είναι σημαντικότερο στην εποχή που διανύουμε είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και ουσιαστικά να μπει το υδρογόνο στην ενεργειακή εξίσωση και στην καθημερινότητα όσο το δυνατόν, έτσι ώστε να αποφεύγει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την αβεβαιότητα που προκύπτει.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε αυτήν την ρότα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να το καταφέρει. Να σας πούμε επίσης πως τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντληθούν από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα.
0: Και έκανε και δήλωση ο αρμόδιος επίτροπος κλίματος μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και καθαρής ανάπτυξης, ο Βόπκε Χούκστρα, ο οποίος δήλωσε σχετικά ότι με επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές, αναφέρει ο επίτροπος, επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνάντησης που έχουμε κάθε Σάββατο μέσα από το Euronet.
1: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 12. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
5: Ford,
1: Opel
5: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Μαρκέτος.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
11: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
10: προς
11: το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά,
4: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
5: προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
6: Ford,
2: Opel
6: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
11: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Alex Warren, καινούριο κομμάτι μέσα στην εικοσάδα. Fever Dream. Λοιπόν, όλοι ζούμε τον Ιράκι μας. Και βεβαίως ξεκινήσαμε στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα με φρέσκο κομμάτι από τον αγαπημένο μου Alex Warren. Fever Dream έκανε, θα έλεγα, καιρό να μπει μέσα στην εικοσάδα. Έπρεπε να είχε μπει νωρίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την IFPI και το Media Inspector στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat στη χώρα μας. Καλώς ορίσατε. Σας έχω και άλλο κομμάτι καινούριο, το οποίο εντάξει είναι αρκετών μηνών, αλλά τώρα μπήκε μέσα στην εικοσάδα. Ο λόγος βέβαια για Σόμπρ λίγο αργότερα. Από τον Σόμπρ και το 12 to 12 θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε στην Tate McRae στο νούμερο 19. Sports Car ακολουθεί στη συνέχεια και μετά ο Νταμιάνο Ντέιβιτ έρχεται με το The First Time στο 18.

Αυτό ήταν βεβαίως ο Teddy Swims, Bad Dreams, που είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει πώς και πώς βεβαίως για να μπορέσει να τον δει live στη χώρα μας. Teddy Swims, Bad Dreams, το νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Sombre, ένα ωραίο χορευτικό κομμάτι που έχω την εντύπωση ότι το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. 12 to 12 στο 16. Like

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Somber Back to Back. Μια θέση πιο πάνω, βεβαίως, στο νούμερο 15, το κλασικό Undressed. Και είναι η πρώτη φορά, φυσικά, που ο Somber έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στο International Top 20. Κάτι που για άλλους καλλιτέχνες έχει καταντήσει να είναι πολύ σύνηθες. Κάτω στη συνέχεια, κάτω και στη βαθμολογία, τι άλλο, Turn the Lights Off στο 14 και σε λίγο η Lola Young παραμένει μέσα στην 20άδα στο 13 με το Mess.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου Ed Sheeran, ο οποίος παρεμπιπτόντως, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι τρελός cat lover και πρόσφατα σε βράβευση είχε πει κιόλας το απίθανο ότι οι γάτες μου με βοηθάνε να γράφω μουσική. Και όταν γράφω μουσική, θέλω τα γατιά μου να είναι δίπλα μου, μου δημιουργούν μια ψυχική εφορία και βεβαίως μου δημιουργούν μια τάση να γράφω καλύτερα κομμάτια. Okay, ο καθένας όπως μπορεί. Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 12. Έρχεται το αγαπημένο Jamaican Bam Bam από Hugh Gell, που είναι ακόμα εκτός δεκάδας. Σίγουρα θα μπούμε στη δεκάδα και το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart, το International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας την άλλη ώρα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ένα περδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: ΕΛΑΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 ώρες και ακούμε τα 20 τραγούδια την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μας. Μόλις τώρα ακούσαμε την αγαπημένη μου Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Πολύ γλυκό στο νούμερο 10, το δεκάρι το καλό. Τώρα πάμε σε ένα Δράκουλα στο νούμερο 9. Δράκουλα, Tame Impala και Cat's Eye έπεσε το κομμάτι τους στο 8 η Γαμπριέλα.

το αγαπημένο κλασικό Ordinary από τον Alex Warren, που όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, μιας και είχε new entry με το Fever Dream, για πρώτη φορά ο Alex Warren έχει δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Στο νούμερο 7 το Ordinary, ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Reggie Where Is My Husband στο 6.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μες στην πεντάδα η Ζέινα με το Ζανάντο και όπως έχω πει, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πλήρει τις προδιαγραφές να πάει και στην κορυφή. Προς το παρόν πάντως είναι στο 5. Στο 4. Αντέχει ακόμα, ανεβοκατεβαίνει με στην πεντάδα ο David Guetta με τους δύο κολλητούς του, την Tom Zendai και τον Teddy Swims. Gone, gone, gone και σε λίγο Hendrix το 3 Golden. We will find-

Ως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Bruno Mars ξοπίσω στο κατόπι που λένε με το I Just Might από την Taylor Swift που μάλλον το έχετε καταλάβει παραμένει στην κορυφή με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να βάλουμε και ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου 2 ώρες. Ακούσατε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την IFPI και το Media Inspector. Την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά, θα είμαστε και πάλι μαζί για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Μέχρι τότε, από τον Κώστα Σιτόπουλο, φιλιά πολλά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλών τριών γενεών. Και

0: χειμώνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: αγαπάω.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ξέρεις πόσο φταίς.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Yeah.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Everybody say what they want, but when it's time I put the work and they gone.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου.

0: του Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

καλύτερου. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχο.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.